0: www.radiomera.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: 93,6.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κόσμος 93,6.

Αυτός ο φοβερός τύπος είναι ο T-Bone Walker. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1910. Καταπληκτικός πρωτοπόρος τραγουδιστής, κιθαρίστας. Ήταν ο πρώτος κιθαρίστας που έπαιξε σόλο με ηλεκτρική κιθάρα στα blues. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1910. Ανέβαινε στη σκηνή και ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Διαβάζω, έπαιζε λέει συχνά κιθάρα με τα δόντια ή πίσω από την πλάτη του. T-Bone Walker λοιπόν, για το ξεκίνημα. Καλημέρα, είναι 4 λεπτά μετά τις 6. Είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου και η εβδομάδα τελειώνει και ο μήνας τελειώνει. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και αυτές τις δύο ώρες. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά. Όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Είναι τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Όποιο από αυτά τα μέσα θέλετε να διαλέξετε, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας.

come together, ελάτε να μαζευτούμε όλοι να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, τι μας ξημερώνει, μας ξημέρωσε δηλαδή ήδη. Έχουμε τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της βόρειας υπηρετικής χώρας, κατά τα άλλα στενής άνεμης στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και άλλη άνοδο της θερμοκρασίας. Μιλώντας για θερμοκρασία, στη Δυτική Μακεδονία σήμερα μέχρι 27 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 30 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά μέχρι 34 βαθμούς, στην Πελοπόννησο μέχρι 32 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και εκεί. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τοπικές βροχές εκεί στο νομό Θεσσαλονίκη, στα ορεινά του νομού, επίσης το μεσημέρι προς απόγευμα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 33 βαθμούς σήμερα. Στην Αττική έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια, όπως τα βλέπετε, δεν θα έχουμε νεφώσεις, δεν θα έχουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31-32 βαθμούς. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Την Κυριακή βλέπω δίνει μια πιθανή βροχόπτωση, αλλά γενικά θα έχουμε αυτές τις μέρες πολλές υψηλές θερμοκρασίες. Μια χαρά θα πάει το τριήμερο, όπως έλεγα και χθες. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα η θερμοκρασία είναι στους 19 βαθμούς.

να δούμε μερικά πράγματα έτσι ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1928, ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός στην Αμερική, ο WGY, αρχίζει καθημερινό 2-ωρο πρόγραμμα. Σκεφτόμουν πόσο παράξενο θα φαίνεται στη σημερινή εποχή να λέει σε κάποιον ότι όταν ξεκίνησαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί είχαν ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα και εκπέμπανε μόνο λίγες ώρες την ημέρα. 1929 προβάλλεται στην Αμερική πρώτη έγχρωμη και ομιλούσα κινηματογραφική ταινία. Και το 1934 διαβάζω για μια πολύ θλιβερή ιστορία. Το 1934, σαν σήμερα, γεννιούνται σε ένα χωριό κοντά στο Οντάριο του Καναδά, πεντάδυμα Ντιόν τα λέγανε. Ήταν τα πρώτα πεντάδυμα που καταγράφηκαν ιστορικά και επέζησαν όλα. Ήταν η πρώτη φορά που γεννήθηκαν 5 πανομοιότυπα κορίτσια και δυστυχώς οι 5 αυτές αδελφές αντιμετωπίστηκαν για πολλά χρόνια σαν τουριστική ατραξιόν. Ήταν στη δεκαετία, λέει, του 30 ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά αξιοθέατα αυτά τα 5 κοριτσάκια στον Καναδά, οι πεντάδυμες της Ντιόν. Είχαν γεννηθεί σε μια εποχή που η λέξη πεντάδυμα ήταν ανήκουστη, δεν την ήξερε κανείς. Η κυβέρνηση λοιπόν τότε, ακούστε τι έκανε, πήρε τα κορίτσια από τους γονείς τους και τα έθεσε υπό την προστασία της. Η κυβέρνηση τα έβαλε σε ένα νοσοκομείο μέχρι την ηλικία των 9 ετών. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαν να τις δουν ως ατραξιόν και όταν τελικά τις επέστρεψαν στους γονείς τους όταν ήταν πλέον 9 ετών, αυτοί δεν τις δέχτηκαν, δεν υπήρχε μια πολύ ασχήμη και κακοποιητική σχέση με τους γονείς. Διαβάζω ότι αυτή η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Το Μάρτιο του 1998 οι τρεις επιζήσασες αδελφές, είχαν πεθάνει οι υπόλοιπες δύο, προχώρησαν σε διακανονισμό με την κυβέρνηση του Οντάριο το 1998, έτσι, λαμβάνοντας αποζημίωση και επίσημη συγγνώμη για την διαχείρισή τους στην παιδική τους ηλικία, αλλά και την κακοδιαχείριση των ταμείων τους, διότι από όλα αυτά τα λεφτά που εισέπρεξε, και εισέπρεξε πάρα πολλά λεφτά η κυβέρνηση του Καναδά τότε από αυτές τις πεντάδυμες, δεν είδανε ούτε ένα δολάριο. Στο ημερολόγιο το μουσικό τώρα, σαν σήμερα το 1960 γεννιέται η Ιζαμπέλ Αντενά, το πραγματικό της όνομα είναι Ιζαμπέλ Πογόγκα, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1960, είναι Γαλλίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και πρωτοπόρος στον ήχο αυτό που λέμε Ηλέκτρο Μποζανόβα. Εδώ σε μια διασκευή του Aquarius.

ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1937 ιδρύεται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen. Παρεμπιπτόντας, μιλώντας για τη Volkswagen, ξέρετε ότι έχει βγει μια ανακοίνωση. Γίνεται κάποια, υπήρχαν κάποια προβλήματα σε κάποια αυτοκίνητα. Μπορείτε να μπείτε στο site τους, στη Volkswagen, και να βάλετε τον αριθμό του αυτοκινήτου σας, τον αριθμό κινητήρα, και να δείτε αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία ανακλήσεων, για να μπορείτε να το πάτε στο συνεργείο και να σας αλλάξουν τους αερόσακους. Από ό,τι είδα, εκεί υπάρχει ένα θέμα σε κάποια αυτοκίνητα που είχαν κυκλοφορήσει πολύ παλιότερα. Αν είστε σε αυτή την κατηγορία, θα σας το βγάλει, θα μπείτε στο site, θα σας βάλετε τον αριθμό του κινητήρα και θα σας πει αν είστε σε αυτή την κατηγορία που πρέπει να επισκεφτείτε ένα συνεργείο δωρεάν, εννοείται, να αλλάξετε τους αερόσακους. 1952, οι γυναίκες στην Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα ψήφου και αργήσαμε. 1961, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Και το 1979, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπογράφει τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην ΕΟΚ δηλαδή. Και σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή η Μάγια Αγγέλου, αυτή η εμβληματική Αφροαμερικανίδα ποιήτρια, κάποια στιγμή παντρεμένη με Έλληνα έξω και του Αγγέλου, συγγραφέας, ακτιβίστρια. Είναι αυτή που έχει πει: οι άνθρωποι μπορεί να μην θυμούνται τι έκανες ή τι τους είπες, αλλά πάντα θα θυμούνται πώς τους έκανες να αισθανθούν.

0: ούτε κόσμος. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

στο Watermelon Man. Θυμόμουν τώρα τι μου λέγε τις προάλλες ο Προκόπης Δούκας. Λέω, τι παράξενο, μου λέει. Συμβαίνει μερικές φορές να είμαι στην εκπομπή, να παίξω ένα τραγούδι. Ξαφνικά μου ήρθε μία έμπνευση, παίζω ένα τραγούδι. Και την άλλη, την επόμενη ακριβώς μέρα, θα βλέπω το ημερολόγιο της ημέρας και πρέπει να παίξω το ίδιο τραγούδι, χωρίς να ξέρω την επόμενη μέρα. Ξέρετε. Και λέω, ναι, ο νόμος του Μέρφη. Watermelon Man το ακούσαμε και χθες από Alan Wade, εδώ από Herbie Hancock σήμερα, γιατί ναι, είναι στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1962 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του Herbie Hancock, το Taking Off, που είχε αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε ο Hancock από τις παιδικές του, λέει, αναμνήσεις στο Σικάγο. Θυμόταν τον ήχο που έκαναν οι ρόδες από το κάρο του πλανόδιου Καρπουζά. Υπήρχε καλώδιος Καρπουζάς πάνω στα πλακόστρωτα σοκάκια, καθώς και τη φωνή του να προσελκύσει πελάτες. Βέβαια, αυτό το τραγούδι έγινε μια διασκευή από Μόγκο Σάντα Μαρία ένα χρόνο μετά, και μάλιστα είχε πει ο Hancock τα δικαιώματα που πήρε, τα χρήματα δηλαδή από τα δικαιώματα που πήρε από τη διασκευή, που είχε γίνει τεράστια επιτυχία και έφερε τεράστια κέρδη. Τα χρήματα λοιπόν αυτά του επέτρεψαν του Hancock να ζήσει άνετα για αρκετά χρόνια και να επικεντρωθεί στη μουσική του χωρίς το άγχος επιβίωσης. Τι ωραία, τι καλά, μια χαρά τα λέει. Καλημέρα και πάλι, είναι 35 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς στα μηνύματα, όσοι θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, στο Viber, στα social media και βέβαια στο τηλέφωνο, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Συνέχεια επίσης από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι 1966, Herb Albert βρίσκεται μαζί με τις του Hanna Brass, βρίσκονται στο νούμερο 1 της Αμερικής, των άλμπουμ της Αμερικής, με το άλμπουμ What Now My Love, από αυτό το άλμπουμ So What's New. Μεταξύ ακούς τη μουσική του Herb Albert και νομίζω ότι είναι ελληνική ταινία και θα βγει ο Μπουτσάς να χορεύει τώρα που να είναι.

Διαβάζω για κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν στην Αθήνα τις επόμενες μέρες και νομίζω μας αφορούν όλους, γιατί είναι σε κεντρικά σημεία. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδόνους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Ποσειδόνους από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αυτά θα γίνουν 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού. Λίγο νωρίτερα θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 30 και 31 Μαΐου στη Λεωφόρο Κηφισίας. Ειδικότερα διαβάζω τις ώρες 7 το πρωί με 5 το απόγευμα προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα και εδώ της Λεωφόρου από το ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το νοσοκομείο Υγεία, εναλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Νομίζω θα γίνεται χαμός από κίνηση εκεί. Βέβαια είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ενδεχομένως να έχουν φύγει και αρκετοί, οπότε να μην έχουμε τόση κίνηση. Αλλά τέλος πάντων σημειώστε ότι το 30 και 31 Μαΐου Τριλεφόρο Κηφισίας από το ύψος Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το Υγεία, εναλλάξει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Γενέθλια σήμερα για τον Τζον Φόγκερτι, αυτός ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και κινητήρια δύναμη φυσικά, τον Creedence Clearwater Revival.

πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, οι Μπαλτούς. Ανυπομονούμε να τους δούμε το καλοκαίρι. Έρχονται μαζί με Thievery Corporation και τους Wailers στην πλατεία Νερού. 11 Ιουλίου έχει ανακοινωθεί αυτή η συναυλία. Στο μεταξύ, το ρολόι πλησιάζει να δείξει 7. Άλλο ένα τραγούδι λοιπόν. Περίεργο τραγούδι, περίεργο. Θα καταλάβετε, θα σας πω. Θα μας πάει μέχρι το ρόλο να δείξει ακριβώς. Σαν σήμερα λοιπόν το 1969 κυκλοφορεί ο Neil Diamond, ένα τραγούδι που έχει γράψει, το Sweet Caroline, το Μάιο του 1969, 28 Μαΐου για την ακρίβεια. Είναι ένα από τα πιο έτσι εμβληματικά pop τραγούδια για εκείνη την εποχή. Έχει εξελιχθεί όμως ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο αυτό το τραγούδι. Λειτουργεί ως ανεπίσημος ύμνος σε αθλητικές διοργανώσεις. Δεν το ξέρω ούτε κι εγώ. Ο Neil Diamond, διαβάζω, εμπνεύστηκε τον τίτλο από μια παιδική φωτογραφία της Caroline Kennedy, κόρης του John F. Kennedy, που είχε στο γραφείο του. Αλλά αργότερα ο ίδιος είπε ότι το έγραψε τους στίχους έχοντας στο μυαλό του τη δεύτερη γυναίκα του, τη Μάρσια, αλλά ήθελε ένα όνομα που να έχει τρεις συλλαβές, γι' αυτό έβαλε και το Caroline, το Sweet Caroline. Πριν από μερικά χρόνια έπαιζε μουσική σε κάποια αθλητική, παγκόσμια αθλητική διοργάνωση και ήρθε ένα γκρουπ από αυτή τη διοργάνωση και μου ζήτησε το Sweet Caroline και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω τώρα γιατί θέλουν το νέα παιδιά, τον Neil Diamond, να ακούσουν το Sweet Caroline. Δεν μπορώ να σας πω τι έγινε όταν έβαλα αυτό το τραγούδι. Τραγουδούσαν όλοι μαζί και μάλιστα κάθε φορά που γίνεται κάποια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, όπως Euro, ας πούμε, το Euro του 2020, μπαίνει ξανά στα charts αυτό το τραγούδι, γιατί όλοι μπαίνουν να τα ακούσουν και το τραγουδούν με πάθος, μπορώ να σας πω, σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις. Με το Sweet Caroline λοιπόν θα πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You know there are periods in one's life when just the thought of being alone is really devastating. However, being alone does not necessarily mean being lonely. Better alone building a new and meaningful life than lonely living with someone with whom there is no trust, no understanding, no communication, no love, just to survive.

πούμε για αυτή την εκτέλεση του I Will Survive, τι να πούμε για την Gladys Knight, να πούμε χρόνια πολλά. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1944 αυτή η εμβληματική τραγουδίστρια, αυτοκράτηρα της Soul. Έχει βραβευτεί με 10 γράμμια, αυτό τα λέει όλα. Καλημέρα και πάλι, είναι 8 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Και οι τρόποι επικοινωνίας, οι γνωστοί, το Viber, τα social media, το τηλέφωνο, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε, να μας πείτε μια καλημέρα, να προτείνετε κάτι, αν θέλετε να ακούσετε, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Και επίσης την απογευματινή βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα από τα παλιά. Ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος καλοκαιριού. Στα νέα σύνταξη χειρίας τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα και επίσης στα νέα πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό κινούμενη άμμος. Και τέλος στην αυτεμπορική πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Και από το ημερολόγιο της ημέρας το επόμενο τραγούδι είναι πολύ αγαπημένο αλλά και πάρα πολύ παλιό. Σαν σήμερα το 1971 ο Graham Nash κυκλοφορεί το ντεμπούτο solo άλμπουμ του Songs for Beginners από αυτό το άλμπουμ το Chicago.

το release ήταν, νομίζω, έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους. Ξεκίνησε τηλεοπτικά, έτσι, έπαιζε σε μια τηλεοπτική σειρά, το Neighbors, αλλά βέβαια στη δεκαετία του 80 είχε κάνει αυτή τη στροφή στη μουσική και κυκλοφόρησε και το 88 το ντεμπούτο άλμπουμ της. Εδώ θα την ακούσουμε από την εκπομπή του Jules Holland στο Should I Stay or Should I Go.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με τα μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη.

0: Νεκταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
1: Κόσμος 93,6.

Ήταν 1982 σαν σήμερα που κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ των Roxy Music, το Avalon, ένα από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ όλων των εποχών, ορόσημο θα έλεγα στην ιστορία της μοντέρνας pop, κάπως έτσι. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, είναι ήδη 37 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6, νομίζω αυτό το ξέρετε. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, με καλό καιρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την επικράτεια, και θα συνεχίσει έτσι με υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι βλέπω και για το τριήμερο. Και αυτή είναι η Gorillaz, Orange County.

Διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1987, δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να το έχετε ακούσει, να το θυμάστε, έγινε αυτό το απίστευτο περιστατικό που ένας 19χρονος πιλότος προσγειώθηκε με το αεροσκάφος του στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, out of the blue που λένε. Κατάφερε να παρακάμψει την αεράμινα της Σοβιετικής Ένωσης. Λεγόταν Ματίας Ρούστ, ήταν 19 χρονών και μάλιστα τότε είχε δηλώσει ότι ήθελε να δημιουργήσει, το έκανε για να δημιουργήσει μια έτσι φανταστική γέφυρα ειρήνης μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Μόλις βγήκε από το αεροπλάνο λοιπόν στην κόκκινη πλατεία, οι περαστικοί δηλαδή τον πλησίασαν φιλικά, του έσφιχναν το χέρι, του ζητούσαν αυτόγραφο. Βέβαια, κάποιοι του είπαν ότι αυτή η πράξη ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, θα αντιμετώπιζε σοβαρές κυρώσεις. Αυτός άρχισε να μοιράζει φυλάδια με το ειρηνιστικό του μήνυμα. Βέβαια η αστυνομία και η ΚΚΜΠ μετά από 2 ώρες σχεδόν κατάφεραν να φτάσουν εκεί, να αποκλείσουν την περιοχή, να το συλλάβουν. Δεν ήξεραν πώς να διαχειριστούν το πρωτοφανές αυτό περιστατικό. Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια καταναγκαστικών έργων για χουλιγκανισμό και παραβίαση των συνόρων. Αποφυλακίστηκε μετά από 432 ημέρες. Του είχε απονεμηθεί χάρη ως κίνηση καλυστέλησης. Σήμερα αυτός ο κύριος είναι πλέον 57 ετών, ζει στη Γερμανία και εργάζεται, λέει, ως αναλυτής χρηματοοικονομικών και δάσκαλος γιόγκα. Απίστευτη ιστορία. Κατάφερε να πετάξει, λέει, πολύ χαμηλά για να αποφύγει τα ραντάρ και να προσγειωθεί στην κόκκινη πλατεία. Πραγματικά απίστευτη. Stevie Wonder και Free.

Ετοιμαζόμαστε κι εμείς εδώ στο Κόσμος για το τριήμερο. Εδώ θα είμαστε, μην νομίζετε θα φύγουμε, γιατί την Παρασκευή 29 του μηνός θα είμαστε στο 25ο Athens Jazz Festival και το Σάββατο 30 Μαΐου έχουμε το πάρτι μας. Έτσι, αν θα μείνετε Αθήνα, σας περιμένουμε, είναι ελεύθερη είσοδος. Στο Καζάρτε θα το κάνουμε, είναι το 5ο Κόσμος Jazz Party. Θα βρίσκεται η Ροζάνα Μάιλαν και η 11μιλή ορχήστρα της εκεί. Θα είναι η παραγωγή του Κόσμος, θα μπούμε στα decks, θα φτιάξουμε έτσι τη διάθεσή μας, θα έχουμε έτσι ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία, Σάββατο 30 Μαΐου, πόρτες ανοίγουν στις 9, είναι στο Γκαζάρτε, στο Κεραμικό, και θα σας περιμένουμε για να, έτσι, να κάνουμε παρέα και να γνωριστούμε όσοι δεν έχουμε γνωριστεί στο πάρτι μας. Υπενθυμίζω ότι τρέχουν και διαγωνισμοί στα social media του σταθμού. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας διαγωνισμός που λήγει σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του West Side Guns στο Floyd για αυτή την Παρασκευή. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, εκεί βρίσκεται. Αν σας ενδιαφέρει να κερδίσετε προσκλήσεις για αυτό το live, θα κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα γίνει κλήρωση. Αν κερδίσετε, θα ενημερωθείτε με προσωπικό μήνυμα.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί αχάραγα από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας, Άγρυπνος Φρουρός, και ο Προκόπης Δούκας έρχεται για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο Παρασκευή στις 6 ώρα το πρωί. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι 3 από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
1: ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, η Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου από τις 7, έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή, έως τις 10 έχουμε κινητοποίηση του ΣΕΝ στο διοικητήριο του Νότιου Πεδίου και φυσικά στάση εργασίας κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών για το κλείσιμο τι άλλο των λιγνητικών μονάδων. Φλόρινα, οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση νέων ιατρών στον νοσοκομείο είναι κάτι που επιζητά εδώ και χρόνια όχι μόνο η Φλόρινα αλλά η Δυτική Μακεδονία. Άλλες φορές το καταφέρνουμε, άλλες φορές όχι. Αγιασμός και ολοκλήρωση έργου στο γυροκομείο Καστοριάς. Πέλεκον, συνεχίζονται οι μέρες γιορτών Βοΐου 26. Πτολεμαϊδα, μουσικοθεατρική παράσταση Μάνου Χατζηδάκη, δύο θεατρικοί μύθοι. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησογραφία της ημέρας και όχι μόνο από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο. Χρήστος Τζομπανάκη σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Στη Φλόρινα ο Νίκος Δούγλας. Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε να δούμε με τους συναδέλφους την ειδησιογραφία, η επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη Αδάμου, την καλημέρα μας στη Φλόρινα.
1: Καλημέρα Τάσα από την Φλόρινα και από την Καστοριά. Ξεκινάει η μέρα με ηλιοφάνεια και αρκετά ανεβασμένη τη θερμοκρασία και είναι η εποχή βέβαια που οι αρκούδες όχι μόνο έχουν ξυπνήσει αλλά συνεχώς κατεβαίνουν προς τους ιστούς τους αστικούς προκειμένου να βρούνε τροφή είτε για τις ίδιες είτε για τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν ένα περιστατικό συγκλώνησε την περιοχή της Κλεισούρας Καστοριάς όταν 73χρονος τον ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση από αρκούδα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο του οικισμού την ώρα που ο ηλικιωμένος επέστρεφε στο σπίτι. Σύμφωνα με την μαρτυρία του, η αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά μέσα από πυκνή βλάστηση δίπλα στον δρόμο και όρμησε πάνω του ρίχνοντάς τον στον έδαφος. Η επίθεση σταμάτησε όταν η αρκούδα αντιλήφθηκε την παρουσία των μικρό της, καθώς εμφανίστηκαν τρία αρκουδάκια από το σημείο που είχε ξεπηδήσει με αποτέλεσμα η μητέρα να απομακρυνθεί για να τα ακολουθήσει.
0: Εδώ επέτρεψε μου τα άμυνα
1: από... Αυτό συγκλώνησε την...
0: Ναι, επέτρεψέ μου να πω ότι τόσο καιρό το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε περιστατικά με οπτική επαφή ανθρώπου με αρκούδα. Τώρα αγριεύει λίγο η κατάσταση με τα περιστατικά που έχουμε τις
1: τελευταίες μέρες. Να είμαστε ειλικρινείς ότι ζούμε σε μια περιοχή που πραγματικά η εμφάνιση αρκούδων είναι δεδομένη. Ναι. Είμαστε μεταξύ των ορεινών όγκων, είμαστε ακριβώς οι περιοχές και κυρίως η Κλεισούρα και οι ακριτικές περιοχές βρίσκονται σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο των ορεινών όγκων των περιοχών της Καστοριάς και της Φλόρινας. Είναι αυτονόητο ότι θα βλέπουμε αρκούδες στους δρόμους. Τώρα βέβαια η απόψη σχετικά με την επίθεση στο συγκεκριμένο ηλικιωμένο διήρθανται εκεί στην Καστοριά ομολογουμένως, γιατί υπάρχει και το σκεπτικό το ότι αν όντως είχε επιτεθεί πραγματικά στον 73χρονο η αρκούδα, δεν θα ήταν εδώ για να μας μιλήσει, λένε κάποιοι. Από την άλλη βέβαια ένα τόσο μεγάλο ζώο, εάν επιτεθεί σε έναν άνθρωπο, φυσικά και θα τον τραυματίσει. Ωστόσο όμως όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όπως κάθε μητέρα, έτσι και η αρκούδα προσπαθεί να προστατεύσει τα παιδιά της. Και όσα περιστατικά και αν έχουμε δει, είτε τώρα είτε στο παρελθόν, με αρκούδες να πλησιάζουν ανθρώπους, είναι γιατί θέλουν να προστατεύσουν τα παιδιά τους ή γιατί έχουν φοβηθεί. Πολλές φορές έχουμε ενημερωθεί από τους αρμόδιους και τους ειδικούς που ασχολούνται με την άγρια ζωή, όπως είναι ο Αρκτούρος ή Καλιστό, ότι όταν βλέπουμε από μακριά αρκούδα θα πρέπει να απομακρυνόμαστε σιγά σιγά, να μην πανικοβαλόμαστε και όταν κυκλοφορούμε σε ορεινά σημεία με ορεινές διαδρομές, όπως είναι η Κλεισούρα, τον Λέκοβο, τον Νυμφαίο, αλλά ακόμα και στους ορεινούς όγκους εδώ μέσα στην πόλη της Φλόρινας αλλά και της Καστοριάς, θα πρέπει να κάνουμε θόρυβο προκειμένου να απομακρύνονται οι αρκούδες. Είναι της πάση γνωστό ότι η αρκούδα δεν επιτίθεται έτσι ανεξέλεγκτα στον άνθρωπο εάν δεν προκληθεί. Όπως επίσης και λογικό είναι όταν δεν βρίσκουν τροφή πάνω στο βουνό να κατεβαίνουν στον αστικό ιστό προκειμένου να βρουν τραφούνα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι προτάσεις ειδικών φορέων αλλά και ανθρώπων που ασχολούνται με την άγρια ζωή είναι να προχωρήσουν οι περιφέρειες και οι δήμοι στην τοποθέτηση δέντρων, καρποφόρων πάνω στους ορεινούς όγκους προκειμένου να μπορούν οι αρκούδες να βρίσκουν τροφή για να μην κατεβαίνουν κάτω στον αστικό ιστό αλλά και όλοι εμείς να μην εναποθέτουμε τα απορρίμματά μας έξω από τους κάδους ή να μην αφήνουμε τροφή στις αυλές μας γύρω-γύρω στους χώρους που είναι κοντά στον αστικό ιστό προκειμένου να μην πλησιάζουν τα άγρια ζώα προκειμένου να βρουν τροφή. Άλλωστε είναι γεγονός ότι οι περιοχές μας έχουμε μάθει να συμβιώνουμε με την άγρια ζωή. Βέβαια, ο πληθυσμός της αρκούδας τα τελευταία χρόνια και δει μετά τον κορονοϊό έχει αυξηθεί αρκετά, όπως και σε όλη την άγρια ζωή. Εκείνα τα δύο χρόνια του εγκλεισμού στάθηκε η αιτία το περιβάλλον να αναπνεύσει και τα ζώα να μπορέσουν να αναπαραχθούν χωρίς την παρουσία ανθρώπων αλλά και όλης αυτής της ταλαιπωρίας που τραβάει όλη η γη γενικότερα με τη λειτουργία διαφόρων εργοστασίων και λοιπόν που βλέπουμε και την επιρροή και στην κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση που έχουμε αυτά. Βέβαια, να πούμε ότι τα περιστατικά το τελευταίο διάστημα και δει εκεί στην Καστοριά είναι πάρα πολύ έντονα, με την παρουσία αρκούδων που κατεβαίνουν πάρα πολύ σε αστικούς ιστούς, ακόμα και μέσα σε κεντρικές πλατείες.
0: Μάλιστα. Τάμια Δάμο, ολοκλήρωσες?
1: Να πάω λίγο και στη Φλόρινα.
0: Ναι, νομίζω να πεις δύο πράγματα και για τη
1: δικαιωματικά να πω και για τη Φλόρινα. Ναι, ναι. Μια που μιλάμε για την αρκούδα, να πούμε ότι στις 29 του μηνός θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του έργου Life Bear Smart Corridors για τη βιωσιμότητα της καφέ αρκούδας και τη συνύπαρξη με τον άνθρωπο στο ξινό νερό του Αμιντέου Φλόρινας. Ενώ να πούμε πως στην Πρέσπα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Να καλημερίσουμε και τον Αντώνη τον Δοβόνη που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μας δώσει τα νεότερα από Κοζάνη και Πτολεμαϊδά. Αντώνη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Νέα κινητοποίηση αναμένεται να πραγματοποιήσει, πραγματοποιεί για την ακρίβεια αυτή την ώρα το Σωματείο Εργατοτεχνικών Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο τους έγκήρυξε τρίωρη στάση εργασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από τις 7 το πρωί και θα κρατήσει μέχρι και τις 10 το πρωί. Σε όλους τους εργασιακούς χώρους μάλιστα της ΔΕΗ, καλώντας παράλληλα όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διοικητήριο του Νότιου Πεδίου. Όπως αναφέρει το Σωματείο, το κλείσιμο του ΑΕΣ και των ορυχείων θα έχει ως άμεση συνέπεια να χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας από το έκτακτο προσωπικό, αναφέρομαι δηλαδή σε εργαζόμενους που δουλεύουν 8 μήνα αλλά και σε εργολάβους. Επιπλέον θεωρούν πως θα μεγαλώσει η ενεργειακή φτώχεια και όλο ένα και πιο ακριβά τιμολόγια ρεύματος θα έρχονται στους καταναλωτές. Ζητούν να μην κλείσουν οι σταθμοί και τα ορυχεία, να συνεχιστεί η λειτουργία τους με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, να επαναλειτουργήσουν οι λιγνητικές μονάδες που έκλεισαν, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που έχουν μετατρέψει την ενέργεια σε πανάκριβο χρηματιστηριακό εμπόρευμα, να ληφθούν μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να υπάρξει φθηνό ρεύμα και τηλεθέρμανση για όλους. Τώρα, στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στην Νεάπολη Βοΐου. Στο πλαίσιο της γενικότερης προετοιμασίας ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την μετατροπή. Για την εξυπηρέτηση του κενού, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης αύριο Παρασκευή από τις 10 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι. Να πούμε πως συνεχίζονται μέχρι και την Δευτέρα οι μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων 2026 με αναφορές στην ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και την παράδοση. Σήμερα μάλιστα 5η 28 Μαΐου στις 7 στο Πνευματικό Κέντρο Πελεκάνου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Μνήμη Πέλκας, Πελκιώτες της Διασποράς». Στο πλαίσιο των εγγενείων που θα γίνουν στην έκθεση θα έχουν ευκαιρία να θαυμάσουν φωτογραφίες πελκιωτών οι οποίοι βρέθηκαν στο εξωτερικό πολύ πριν από αυτούς. Συγκεκριμένα μια φωτογραφία που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι αυτή από πελκιώτες της Μελβούρνης οι οποίοι έχουν βιώσει την ξενιτιά, τραβούν στη μακρινή Αυστραλία φωτογραφίες και αναδεικνύουν την ελληνική διασπορά. Τέλος, να πούμε πως η ετήσια ομαδική οικαστική έκθεση του Τμήματος Ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης θα λειτουργεί έως και αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στο φουαγέ της Κουβεντάριου Βιβλιοθήκης της Κοζάνης. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, Τάσα.
0: Μάλιστα, Αντώνη, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Πάμε στον Μάκη Μενασιάδη και στα Γρέβενα. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε έτσι με θετική διάθεση.
0: Έχω μια διάθεση κι εγώ τέτοια σήμερα, αλλά...
1: Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το Γενικό Νοσοκομείο των Γρεβενών, όπου πλέον 5 θέσεις ειδικευμένων γιατρών προκηρύχθηκαν για το Νοσοκομείο των Γρεβενών.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ακτινολόγος, 2 χειρουργοί, επίσης ένας με ευθύνη για το Νοσοκομείο των Γρεβενών.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ακτινολόγος, 2 χειρουργοί, επίσης ένας...

0: Είναι δύο επιμελητές Α και τρεις επιμελητές Β. Υπάρχει, έτσι θα το έλεγα, μια μαγιά, αλλά καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές οι γιατροί που θέλουν να επιλέξουν κοιτάνε πάρα πάρα πολλά. Κοιτάνε και το μέλλον τους, κοιτάνε και αν υπάρχει, δεν μπορούν να πάνε σε μια θέση όπου υπάρχει μόνο ή δεν υπάρχει κανένας, υπάρχει μόνο ένας. Επιλέγουν όταν είναι αρκετοί για να πάνε. Αυτή είναι άλλωστε η τακτική που το βλέπουμε, όχι τακτική, κινητολογικό. Οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις τώρα, αν πάνε σε μια θέση που θα είναι μόνος του, ποιος να επιλέξει, πώς να κάνει όλες τις εφημερίες, ένα μήνα, λέω εγώ, να είναι όλο το μήνα μόνος του και χωρίς κανένα δεύτερο χέρι, τρίτο χέρι, τέταρτο, που λένε κάπως έτσι, να έχει και έναν δίπλα του. Στα υπόλοιπα θέματα, είχαμε χθες, και αυτό θα πρέπει να πούμε και είπαμε τα θετικά, είχαμε χθες παρουσία και του Πρόεδρου της ΕΠΟ, του κ. Γκαγκάτση, αλλά και του Πρόεδρου της ΕΠΣΑ Γρεβανών, επίσης παρουσία και του Μητροπολίτη Γρεβανών, του κ. Δαβίδ, την τελετή απονομής του κυπέλου στις Ειρήνες των Γρεβανών, οι οποίες πέτυχαν φέτος την επάνωδό τους στην Α Εθνική. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα της ομάδας και ιδιαίτερα του Προέδρου του Τάσου του Τσιρίκα και φυσικά όλων των στελεχών, αλλά ιδιαίτερα ο Τάσος του Τσιρίκας ανέβασε πάρα πάρα υψηλά τον πύχη και το ζητούμενο είναι φυσικά να μπορέσει να παραμείνει αυτή η ομάδα στην ΑΕθνική. Είναι γνώριμα, θα το έλεγα, τα γήπεδα της ΑΕθνικής στο γενικό ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάβει να παίζει με ισχυρές ομάδες, να παίζει με διάφορες ΠΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι τώρα όλες οι ομάδες που θα παίζουν οι Σιρήνες στο Γρεβανό είναι από ΠΑΕ, είναι επαγγελματικές ομάδες και έρχονται τα Γρεβανά, μια μικρή ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από το χωριό Σιρήνη μάλλον, ναι. Από εκεί πήρε το όνομα, Σιρήνες Σιρηνίου, και φυσικά θέλει να παραμείνει. Επαναλαμβάνω και πάλι, θέλει πολλή δουλειά, θέλει στήριξη επίσης. Έχουμε θετική επίσης εξέλιξη σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία έχουν σχέση σχετικά με την αναλειτουργία, την αναβάθμιση με το εκτροφείο θεραμάτων, τη στελέχωση διεύθυνση δασών, αλλά τη συντήρηση γενικά του δασικού οδικού δικτύου, αλλά και τη θέσπιση ανταποδοτικών φυλών διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό αποδείχθηκε στην συνάντηση που είχε την Τρίτη ο βουλευτής Γρεβανών της Νέας Δημοκρατίας, Άκης Σταυρόπουλος, μια συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Συζητήθηκαν και θέματα που έχουν σχέση και με την αναβάθμιση του γενικότερα του δάσους, του περαστικού δάσους στο Καστράκι, και εκεί γίνονται διάφορα έργα. Και μάλιστα είναι της τάξης των 390.000 ευρώ και φυσικά αφορούν επίσης και την αναβάθμιση και του υπαίθριου θεάτρου των Γρεβανών. Υπάρχει λοιπόν, έτσι, φαίνεται ότι το ποτήρι εδώ είναι μισογεμάτο, δεν είναι μισοάδιο, φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση και από την πλευρά του Υπουργείου. Και μια και μιλάμε, ήρθαμε στην πολιτική, δημοσίευμα που αθηναϊκής εφημερίδας φέρνει την μέχρι τώρα εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Ζούκου, η οποία φαίνονταν ότι είχε κλειδώσει θα την ως υποψήφια στην Περιφερειακή Ένωτα των Γρεβανών με το κυβερνών κόμμα, φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα το δημοσίευμα, να μεταπίθεται από τον πρόεδρο του κόμματος και να πάει στην Α Αθηνών, γιατί θέλει κοντά της, θέλει την κυρία Ζούκου να είναι παρουσία, ειδικά σε αυτή την. Μπήκαμε προεκλογική περίοδο, μην το ξεχνάμε, γιατί μην βλέπουμε σε αυτή την προεκλογική
1: έτσι
0: περίοδο.
1: Φαίνεται εδώ και καιρό
0: μακριά. Ναι, έχουμε πει. λοιπόν, του χρόνου θα έχουμε εκλογές. Όταν θα λήξει η θητεία, δεν ξέρουμε. Μπορεί και νωρίτερα. Όλα είναι πιθανά στην πολιτική, δεν υπάρχει. Αν και η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό, έχουν πει ότι θα πάει στο
1: 27
0: θητεία. Ναι. Η κυρία Ζούκου, η οποία έκανε ιδιαίτερα την παρουσία της σχεδόν το τελευταίο εξάμεινο και παραπάνω, θα το έλεγα. Το τελευταίο εξάμεινο σχεδόν, θα το έλεγα, και σε καθημερινή βάση βρισκόταν στα Γρεβανά, είχε επισκέψει, σειρά συναντήσεων, την έβλεπε παντού. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, τι θα γίνει μάλλον. Πάντως οι πληροφορίες μας θέλουν ότι, λέμε τώρα, αν πάμε προεκλογικά, είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλήσουμε, ότι θα είναι σίγουρα υποψήφιος και πάλι ο νυν βουλευτής, ο κ. Άκης Σταυρόπουλος.
1: Ναι.
0: Επίσης, ο προκάτοχος του Γιάννης Γιάτσος, φαίνεται και αυτός, πάει το γεγονός ότι κάποιοι το θέλουν ότι μπορεί να πάει ο Δήμαρχος. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ μακριά ακόμη, να το πούμε έτσι, το λέω με αφορμή, επαναλαμβάνω και πάλι αυτή τη συγκεκριμένη εξέλιξη που

0: πάμε. Και τέλος να πούμε ότι ο ένας μετά τον άλλον σύλλογος, αλλά και φορείς στα Γραβανά κινητοποιούνται και φαίνεται ότι ο Βενέτικος ένωσε τα Γραβανά, ξύπνησε τα Γραβανά. Αυτό που γίνεται πραγματικά για την διάσωση του Βενέτικου, να μην γίνουν αυτά τα 27 μικρά υδροελεκτρικά φράγματα, και όχι μόνο για τον, το είπαμε και χθες, και όχι μόνο για τον Βενέτικο, αλλά και ο Λιάκμονος, γιατί είχαμε και την ερώτηση και για τα δύο ποτάμια χθες που κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Σάκης Ανώτολου, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε και έχουμε μεγάλη κινητικότητα, υπογράφουμε και όλα θα τα δούμε, θα κλείνουν στην επόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στις 12.30 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία των Γραβανών, εκεί όπου θα γίνει αυτή η συγκέντρωση όλων αυτών των φορέων για να διαδρανώσουν την αντίθεσή τους σε Βαλόμα και πάλι στο να μετατραπεί σε μικρές λιμνούλες ο Βενέτικος Ποταμός, και φυσικά όλοι ζητούν το να υπάρχει μια ελεύθερη ροή στο Βενέτικο Ποταμό, που παρεμπιπτόντως έχουν ήδη κατασκευαστεί κάποια μικρά υδροελεκτρικά, αλλά αυτό φαίνεται ότι σιγά σιγά άνοιξε την όρεξη πολλών. Κάποιοι λένε, εντάξει, εμείς όλοι όσοι καταθέτουμε αυτά, ότι είναι νόμιμοι. Νόμιμοι είναι, αλλά το ότι ζητούμε είναι οι επιπτώσεις που θα έχουν συσσωρευτικά αυτά τα μικρά υδροελεκτρικά, 27 μικρά υδροελεκτρικά φράγματα σε έναν ποταμό που θεωρείται, όχι που θεωρείται, που είναι ο καθαρότερος, που είναι ένα σμαράγδι, που έχει τα περισσότερα γεφύρια, πέτρινα γεφύρια που μπορεί να έχει ένα ποτάμι. Όλα αυτά επηρεάζουν, έχει επισκεψιμότητα, δηλαδή είναι ένα ζωντανό ποτάμι. Και το θετικό είναι ότι βλέπεις πραγματικά συνθέτες, τραγουδιστές που έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, εκπληκτικά τραγούδια για το Βενέτικο. Θα έχουμε δυνατότητα κάποια στιγμή να ακούσουμε κάποια από αυτά.
1: Έπρεπε να επιλέξουμε ένα σήμερα. Τώρα είναι λίγο δύσκολο.
0: Τώρα είμαι ανέτοιμος, αλλά θα το
1: μα και έχουμε και τις πανελλαδικές. Τα ξέχασες, αύριο ξεκινούν.
0: Ναι, πανελλαδικές, εννοείται. Πανελλαδικές, εντάξει. Πανελλαδικές,
1: αυτό που πρέπει να.
0: Λοιπόν, αυτό που πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους οι γονείς, ιδιαίτερα οι μητέρες, ότι πρέπει να αφήσουν το άγχος λίγο, εντάξει, ναι. Να μην φορτώνουν επιπλέον άγχος στα παιδιά, τα παιδιά ελεύθερα δεν χρειάζεται. Πανελλαδικές είναι, δεν κρίνεται τίποτα στη ζωή, κανένας.
1: Υπάρχουν πολλοί δρόμοι.
0: Πάρα πολλοί δρόμοι και δεν θεωρείται αποτυχία. Το να μην πας κάπου, σίγουρα δεν μιλάμε ότι εντάξει, πρέπει να στοχεύεις και μάλιστα πρέπει να στοχεύεις ψηλά. Δηλαδή ο στόχος όλων των παιδιών πρέπει να είναι μην πούνε, εντάξει, να περάσω κάπου εκεί χαμηλά ή σε να πιάσω μια βάση. Καλό είναι να έχουμε ένα στόχο, τον ψηλότερο στόχο, έτσι ώστε μην πούμε αν έχουμε ένα χαμηλό στόχο, μα κοιτάξτε, θα μπορούσα εγώ να πετύχω κάτι παραπάνω, θα μπορούσα να μην μείνουν, να μην λένε, ξέρεις, κάτι ιστότερο. Λοιπόν, ναι, έδωσα για το μεγαλύτερο στόχο, αυτό που ήθελα, λοιπόν, δεν μπόρεσα να περάσω, δεν σημαίνει να πέτυχα, εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός, συναγωνισμός.
1: Και διάβαζα κάπου, Μάικη, ότι τουλάχιστον 7 εργασίες θα αλλάξουν στη ζωή τους οι νεότεροι.
0: Ναι,
1: είναι οι συνθήκες, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Αν πάρει κανείς 7 και είναι και λίγες.
1: Δεν ξέρω, αλλά ισχύει.
0: Όλοι περάσαμε, θα το έλεγα. Ναι. Από την περισσότερη και από γκαρσόν περάσαμε και από διάφορες θέσεις περάσαμε. Ό,τι δουλειά που λένε κάνεις δεν είναι. Το να αγαπάς σίγουρα αυτό που κάνεις είναι ό,τι καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο παραπάνω και κάτι άλλο. Και βλέπουμε τα παιδιά πραγματικά δεν στέκονται. Βλέπεις τα παιδιά με πολλά πτυχία, με μάστερ και όλα αυτά, και καταλήγουν κάπου αλλού, κάπου σε διαφορετικά σημεία. Εντάξει, ελπίζουμε κάποια στιγμή ότι και η χώρα μας θα μπορέσει να βρει και κάποιες θέσεις να ικανοποιήσει και αυτά τα παιδιά και να μην φεύγουν τα παιδιά να πάνε στο εξωτερικό.
1: Έτσι ακριβώς, Μάικη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα.

Για να δώσουμε και μια χρηστική πληροφορία που αφορά τους φίλους στη Νεάπολη, στο Βόλιο. Προσπαθούμε εντωμεταξύ να επικοινωνήσουμε με την κυρία Τάνια όταν, μιας που έχουμε προγραμματισμένη μια συνομιλία, θα το επιχειρήσουμε και αργότερα. Να πάμε στη Νεάπολη. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νεάπολη Βόλιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών και των συμβελοποιήσεων. Ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της συγκεκριμένης εταιρείας, πρόκειται για την εταιρεία Χέγκας, θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης από αύριο Παρασκευή από τις 10 ως τις 3 το μεσημέρι, την Παρασκευή 5 έκτου από τις 10 ως τις 3 και από τις 10, από τις 10 ως τις 3 το μεσημέρι, τις ίδιες ώρες δηλαδή, αύριο Παρασκευή και την Παρασκευή 5 έκτου.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα, ως πως προείπαμε, με την συνάδελφο Τάνια Ότα, και ας με επιτραπεί ο Ενικός. Τάνια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Μίλα μου και εσύ στον Ενικό, μου με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Τάνια, έχει προκύψει, έχεις γράψει ένα βιβλίο, Λίγη ζωή ακόμη, ο τίτλος. Είναι το πρώτο σου βιβλίο, να ρωτήσω αρχικά?
1: Ναι, είναι η πρώτη μου συγγραφική απόπειρα. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω, και το έφερε η ζωή έτσι όπου το ολοκλήρωσα. Ένα βιβλίο το οποίο έχει μεγάλη σημασία για μένα, γιατί είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου, τον οποίο έχασα ένα χρόνο περίπου πριν.
0: Ναι.
1: Έξω και ο τίτλος «Λίγη ζωή ακόμη», γιατί όλοι θέλουμε λίγη ζωή ακόμη,
0: έτσι
1: για
0: μας,
1: για τους ανθρώπους μας, για τις αναβολές που βάζουμε στη ζωή μας, για την καθημερινότητα την οποία μας απορροφά και πολλές φορές μας αναγκάζει να αναβάλουμε πράγματα για το αύριο, το οποίο αύριο όμως δεν είναι ποτέ δεδομένο, και ούτε και οι άνθρωποι μας. Οπότε έδωσα ζωή μέσα από το βιβλίο μου σε μια ιστορία η οποία είναι αληθινή.
0: Ναι.
1: Έχει συνέβη εδώ και αρκετά χρόνια και ήταν κάτι το οποίο με είχε σημαδέψει πάρα πολύ, γιατί συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη δύναμη δίνει η αγάπη σε έναν άνθρωπο ο οποίος δέχεται χτυπήματα από τη μοίρα, αντιμετωπίζει μια ανίατη αρρώστια, αλλά έχει δίπλα του ανθρώπους που του δείχνουν ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει αγάπη, υπάρχει στήριξη. Και έτσι θέλησα μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι στη ζωή μας να δούμε ότι υπάρχει και κάτι θετικό μέσα σε αυτό.
0: Το οποίο είναι?
1: Το οποίο είναι να πιστέψεις καταρχήν στον εαυτό σου, να πιστέψεις στην αγάπη, να σου δώσει η ζωή μια δεύτερη ευκαιρία να μπορέσεις να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο ο οποίος θα σε στηρίξει στα δύσκολα, και να σταματήσεις να βάζεις τη ζωή σου στην αναβολή, στο αύριο, και να ζήσεις το σήμερα.
0: Φαίνεται, Τάνια Ότα, ότι σε έχει σημαδέψει αυτό το συμβάν, και σε ποιον δεν θα έχει αφήσει σημάδια εδώ που τα λέμε. Απλά να ρωτήσω αν εσένα, αποτυπώνοντας στα χαρτιά, στο βιβλίο, αυτή την εμπειρία σε βοήθησε να πας παρακάτω, να το δεις αλλιώς?
1: Ναι, σίγουρα. Βασικά υπάρχουν επιρροές και από την προσωπική μου ζωή, γιατί
0: ναι,
1: οι περισσότεροι από εμάς έχουμε φτάσει πολλές φορές στο σημείο να θεωρήσουμε ότι χάσαμε χρόνο στη ζωή μας.
0: Έτσι.
1: Γιατί ασχοληθήκαμε και επενδύσαμε σε ανθρώπους και καταστάσεις που μας απογοήτευσαν.
0: Σε υπογράφω.
1: Οπότε εκεί λέμε έχασα το χρόνο μου γιατί ασχολήθηκα, δηλαδή αυτό λέμε πολλές φορές. Και όλοι μας το έχουμε ζήσει, όλοι μας έχουμε βάλει ακόμη και τα παιδιά μας στην αναβολή για να δουλέψουμε, για να κάνουμε κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Είναι ο τρόπος ζωής ο οποίος μας απορροφά καθημερινά, και σίγουρα με έχει προβληματίσει και εμένα αυτό πάρα πολύ. Οπότε όλα αυτά μαζί έδεσαν και βγήκε αυτή η ιστορία, η οποία θέτει ένα ερώτημα στον αναγνώστη: όταν ζητάμε λίγη ζωή ακόμη, τη ζητάμε μόνο από τον χρόνο ή τη ζητάμε και από τον εαυτό μας?
0: Είναι υπαρξιακά ερωτήματα αυτά, Τάνια, και πώς μπορεί να βρει απαντήσεις κάποιος?
1: Προκύπτουν μέσα από τη ζωή μας αυτά, μέσα από την καθημερινότητά μας συνήθως. Γιατί ο τρόπος ζωής που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Σπάνια θα βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να σου πει ότι έχω πάρα πολύ χρόνο.
0: Ναι.
1: Και οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει ο άνθρωπος να πιστέψει και λίγο στην αγάπη.
0: Ναι.
1: Να αφαιθεί κάποια στιγμή και να μπορέσει να αγαπηθεί και να αγαπήσει. Γιατί χωρίς αγάπη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στη ζωή σου.
0: Δίνεις αγάπη σε ανθρώπους, ναι, που επιλέγεις και που έχουν δοκιμαστεί, ή δίνεις αγάπη σε όλους γενικά και ίσως να απογοητευτείς?
1: Η αγάπη είναι μια πολύ γενική έννοια, αλλά συνήθως όσον αφορά την προσωπική μας ζωή πρέπει κάποια στιγμή να εμπιστευτείς και κάποιους ανθρώπους δικούς,
0: ναι,
1: σου, για να μπορέσεις να πας παρακάτω, γιατί κανένας δεν μπορεί μόνος του να πορεύεται σε αυτή τη ζωή. Ναι. Οπότε με αυτή τη λογική βγήκε αυτή η ιστορία, η οποία πιστεύω να αγαπηθεί από τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκδοτικό οίκο της εκδόσης.
0: Η εκδόση πηγή, ναι.
1: Ναι, που αγκάλιασαν αυτό το βιβλίο με πολύ αγάπη και το κάνανε πραγματικά πολύ όμορφο. Έχουμε τη βιβλιοπαρουσίαση την Τρίτη στην Κοβεντάρη.
0: Ναι, με πρόλαβες.
1: 6 το απόγευμα.
0: Την Τρίτη 6 ώρα το απόγευμα στην βιβλιοθήκη. Και ποιοι είναι οι ομιλητές, να μας πεις λίγο, Τάνια?
1: Ναι, την εκδήλωση θα συντονίσει ο Γιάννης ο Κωνσταρέλας, ο εκδότης της εφημερίδας Χρόνος.
0: Ναι.
1: Στο πάνελ θα βρίσκεται ο Μιχάλης ο Πιτένης, πολύ καλός φίλος και γνωστός συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Η Ελένη Γερούση, σύμβουλος φιλολόγων. Και η Τάσα Ημέτσιο, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
0: Να μας πεις λίγο, Τάνια, αν το βιβλίο που έχεις εκδώσει διαβάζεται ευχάριστα, αν μπορεί να μας κάνει συντροφιά στις καλοκαιρινές μας διακοπές ή και σε άλλες ευχάριστες στιγμές.
1: Αυτό νομίζω θα το κρίνετε εσείς. Εγώ...
0: Ναι. Δώσ' μας μια εικόνα, αν μπορούμε να το έχουμε μαζί μας αυτό. Αν μπορείς μέσα... Ναι.
1: Λοιπόν, για την ιστορία του βιβλίου θέλετε να σας πω?
0: Όχι, όχι, αν μπορείς να το έχεις μαζί σου στις καλοκαιρινές σου διακοπές,
1: ναι,
0: και χαλαρά να το διαβάσεις. Αυτό να μας
1: πεις. Όταν ένας άνθρωπος του αρέσει να διαβάζει βιβλία και κυρίως του αρέσει να διαβάζει ιστορίες που τον κάνουν να αισθάνεται και να ταξιδεύει, να βλέπεις ας πούμε μια ιστορία να εκτυλίσσεται μέσα στο μυαλό σου, σίγουρα ένα βιβλίο το οποίο θα διαβάζεις πολύ ευχάριστα. Είναι πολύ απλά γραμμένο, δεν χρησιμοποιεί δύσκολη γλώσσα. Και τα κεφάλαια έτσι όπως έχει γίνει η συγγραφή νομίζω ότι ξεκουράζει τον αναγνώστη. Τώρα από εκεί πέρα θα περιμένω και τις κριτικές του κόσμου.
0: Μάλιστα. Τάνια, αν και είναι νωρίς ακόμα, να ρωτήσω αν θα συνεχίσει αυτό το συγγραφικό έργο.
1: Ναι, είναι ήδη στο στάδιο που τελειώνω το δεύτερο βιβλίο μου.
0: Α, ωραία.
1: Αλλά θέλω να δώσω λίγο χρόνο και χώρο στο πρώτο βιβλίο να αγαπηθεί. Και μετά να συνεχίσουμε με τα επόμενα.
0: Θα μας πεις πώς θα τιτλοφορείτε το δεύτερο?
1: Όχι, δεν σας αποκαλύψω ακόμα κάτι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Ας ασχοληθούμε λίγο με το λίγη ζωή ακόμη προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Να σε ευχηθούμε και εμείς να είναι καλό τάξιδο, καλή επιτυχία στη νέα σου αυτή προσπάθεια και βέβαια να υπενθυμίσουμε για όσους θέλουν να παρευρεθούν την 3η 6 ώρα στην βιβλιοθήκη της Κοζάνης η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Λίγη ζωή ακόμη». Τάνια, όταν να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Κλείνοντας, να απευθυνθώ στα παιδιά μας, στους μαθητές και συμμαθήτριες που ξεκινούν αύριο πανελλαδικές, να έχουν καλή επιτυχία, και αν δεν πετύχουν, δεν έγινε και κάτι, υπάρχουν πολλοί δρόμοι στην ζωή. Και να πω επίσης ότι τελευταία στιγμή δεν μαθαίνονται τα μαθήματα, γι' αυτό χαλαρώστε, ό,τι κάνατε όλη τη χρονιά κάνατε, διαβάστε, κάντε μια επανάληψη μικρή σήμερα πριν ξεκινήσουν αύριο οι πανελλαδικές, και βγέστε μια βόλτα να χαλαρώσετε με τους φίλους και με τις φίλες. Πιστέψτε με, πολλές φορές είναι κάτι πολύτιμο αυτό σε καταστάσεις ίστως έτσι στρεσογόνες. Να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή μέρα. Εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη πρωινή ζώνη. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Αλλαγή σκυτάλης. Εκπομπές μέχρι τις 11 από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλημέρα.
1: Όποιο παιδί στο σπίτι του λείψει ζεστή αγκαλιά του, θέλει να το κάψει να αισθανθεί τη ζέστη από τη φωτιά του.
2: Αυτό εδώ για το παιδί στο παράθυρο που κοιτάζει από την καρέκλα το μηδέν και το άπειρο, για όλους εκείνους που το είπαν ανάπηρο, κι αφού γεμίσαν την καρδιά τους με χαλίκια κι άχυρο, τώρα ζητάνε τη δικιά του για λάφυρο και συνεχίζουν να του ρίχνουν άκυρο. Αυτό λοιπόν για το παιδί στο παράθυρο που αναμετριέται συνεχώς με το μηδέν και το άπειρο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέ τις επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πού πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Οι δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους δύο, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο των αρχών που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκες νοσηλεύεται μία 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειες με λίγες αραιές, νεφώσεις ως 30 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
15: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 28 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας και ίσως ο πιο δύσκολος είναι Διαχριστών Σαλώτης, που είναι μια προσποιητή τρέλα, γι' αυτό και επικίνδυνη πνευματική άσκηση. Επιπλέον, η Διαχριστών Σαλώτης είναι ένα ειδικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος, που προσφέρεται σε ελάχιστους, τους εκλεκτούς. Ένας από αυτούς τους ελάχιστους και εκλεκτούς είναι και ο Όσιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλός, ο οποίος ήταν σκύθης και ζούσε ως σκλάβος στην υπηρεσία κάποιου στρατηγού της Κωνσταντινούπολης. Ο κύριός του τον καμάρωνε γι' αυτό και τον έστειλε να σπουδάσει τα ιερά γράμματα. Σύντομα έμαθε από έξω το ψαλτήρι και άλλα κείμενα, ώστε όλοι τον θαύμαζαν. Ο κύριος του έκανε πολλές τιμητικές διακρίσεις, μάλιστα του έδινε να φορά και πολύτιμα αρχοντικά ενδύματα. Ο νεαρός Ανδρέας φλεγόταν από τους βίους των Αγίων Μαρτύρων και των Θεοφόρων Πατέρων και αγωνιζόταν να μιμηθεί την ενάρρωτη ζωή τους. Έτσι, άρχισε να ζει με εγκράτεια, νηστεία, αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή. Ο διάβολος όμως θέλησε να τον πολεμήσει. Άρχισε να του παρουσιάζεται τα βράδια με διάφορες μορφές, άλλοτε παρακινώντας τον στην αμαρτία και άλλοτε φοβερίζοντάς τον. Ο ίδιος ο Όσιος κλήθηκε σε ένα όραμα να μονομαχήσει με τον επικεφαλής των βαρβάρων και αφού τον νίκησε, έλαβε ως ανταμοιβή από έναν άγγελο τρεις άχραντους στεφάνους, ενώ μπροστά του εμφανίστηκε ο Χριστός με τη μορφή ενός ένδοξου νέου που τον ασπάστηκε και του είπε: «Από τη στιγμή αυτή θα είσαι φίλος και αδελφός μου. Αγωνίζω τον καλόν αγώνα γυμνός. Γίνε για χάρη μου σαλός, ώστε να αξιωθείς της Βασιλείας των Ουρανών». Έτσι ο Όσιος ξεκίνησε τη μεγάλη πνευματική άσκηση του Διαχριστών Σαλού. Ο κύριος του, θεωρώντας ότι παραφρόνησε, πρόσταξε να τον φέρουν στο ναό της Αγίας Αναστασίας και να τον αφήσουν εκεί για να θεραπευθεί με τη χάρη της Αγίας. Έτσι ο Ανδρέας παρέμεινε στο ναό αλυσοδεμένος, υποκρινόμενος τον παράφρονα και κάνοντας κάθε είδους τρέλα. Τις νύχτες όμως που έμενε μόνος, προσευχόταν με θέρμη μεγάλη. Αφού παρέμεινε για 4 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, τον άφησαν πλέον ελεύθερο. Από τότε τριγύρισε στους δρόμους και προσφερόταν στην περιφρόνηση και στην κακομεταχείριση, προκειμένου να αποκαλύψει τη μορία του Σταυρού. Δεν ζητούσε ποτέ τροφή, αρκούμενος σε ένα ξεροκόμματο, και έμενε νηστικός ολόκληρες εβδομάδες. Για να σβήσει τη δίψα του, έπινε από στάσιμα νερά. Οι περαστικοί αγανακτισμένοι τον ξυλοκοπούσαν και τον έβριζαν. Τη νύχτα πήγαινε να ξαπλώσει μαζί με τα δέσποτα σκυλιά. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, καθώς προσπαθούσε να ζαρώσει πλάι σε ένα σκύλο για να ζεσταθεί, το ζώο σηκώθηκε και έφυγε. Εκείνος, παγωμένος μέχρι το κόκαλο, γύρισε και είπε στον εαυτό του: «Βλέπεις, ταλέπορε, πόσο αμαρτωλός είσαι. Ακόμα και τα σκυλιά σε περιφρονούν και φεύγουν. Δεν υπάρχει για σένα σωτηρία σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή τη νύχτα που το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα, ο Όσιος Ανδρέας αρπάχθηκε από Άγγελο Κυρίου, όπως φανέρωσε στο πνευματικό του Νικηφόρο, και μεταφέρθηκε εν εκστάσει στα ουράνια σκηνώματα και έζησε όλη τη δόξα των ουρανών. Από το γεγονός αυτό, η τόλμη του αναπτερώθηκε». Αργότερα γνώρισε τον Επιφάνιο, ένα νέο ευγενικής καταγωγής που ήταν αγνός και ενάρετος με εξαιρετική γλυκύτητα. Αυτός ο νέος έγινε προστάτης και πνευματικός γιος του και σε αυτόν ο Όσιος Ανδρέας προφήτευσε ότι θα γινόταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ζώντας τον πλάνητα βίο στους δρόμους της πόλης, αξιωνόταν να βλέπει θεία οράματα και να συνομιλεί με αγγέλους και δαίμονες. Μία νύχτα από δαιμονική ενέργεια έπεσε σε ένα λάκκο. Μόλις όμως ο Όσιος επικαλέστηκε τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, τον ανέσυραν από το λάκκο και ένας φωτεινός σταυρός φώτιζε τον υπόλοιπο δρόμο του. Ο Όσιος Ανδρέας δεν κουραζόταν να ελέγχει τους αμαρτωλούς, κυρίως με προφητείες για την επικείμενη τιμωρία τους, οι οποίες πάντοτε εκπληρωνόταν. Στο τέλος της Μεγάλης Σαρακοστής, ξεχώριζε την πνευματική κατάσταση του καθενός, βλέποντας τους ενάρετους στεφανωμένους με ουράνια στέφανα και τους αμαρτωλούς με ακάθαρτα ζωήφια. Προφήτευσε το τέλος της Κωνσταντινούπολης, αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Αξιώθηκε ακόμα σε μια αγρυπνία μαζί με τον Επιφάνιο να δει την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου, να σκεπάζει τους πιστούς. Τα χρόνια περνούσαν και ο Όσιος Ανδρέας, προγνωρίζοντας το τέλος του, πήγε στη Στοά που συνήθιζαν να στέκονται οι πόρνες κοντά στον υπόδρομο και εκεί, αφού προσευχήθηκε, παρέδωσε την Αγία Ψυχή του με ένα χαμόγελο στα χείλη. Μια έντονη ευωδία προσήλκησε μια φτωχή γυναίκα που προσέτρεξε και ανακάλυψε το ιερό σκήνομα του Οσίου. Όταν όμως το πλήθος έσπευσε ειδοποιημένο από εκείνη τη γυναίκα προς το ιερό σκήνομα, εκείνο είχε γίνει άφαντο. προφανώς μεταφέρθηκε από τον Θεό σε άγνωστο τόπο. Κυριευμένος από θεία μέθη και θείο έρωτα, με ένα δικό του τρόπο, εμπέζοντας τον κόσμο και τα του κόσμου, ο μακάριος Ανδρέας έγινε ένας κρυφός ήλιος και αξιώθηκε να γίνει Υιός κατά χάρη του Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών. Το Συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το Συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 23850-26496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης, όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
9: Παρακαλώ.
10: Η κυρία Μαρία.
9: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
10: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
8: Σας λέει ψέματα.
10: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
8: Μην τον πιστέψετε.
10: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
8: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
11: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
12: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civil.

0: protection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertecho.gr, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου καταξιωμένοι επιστήμονες και καθηγητές της άσκησης επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άθλησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Οβίτκας και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε μια επιστήμονα που έχει αφιερώσει την ερευνητική της καριέρα σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο των γυναικών, που είναι η περίοδος της κοίησης. Αυτή είναι η κυρία Αθανασία Ζουλαδάνη. Αποτελεί ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και σήμερα θα μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε πολλούς μύθους αλλά και αλήθειες που υπάρχουν γύρω από την άσκηση των γυναικών που βρίσκονται στην περίοδο της κοίησης, αλλά και μετέπειτα κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Κυρία Ζουλαδάνη, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε στην εκπομπή μας.
3: Κύριε Βιτκά, καλησπέρα. Η δικιά μου είναι η τιμή να τα πω μαζί σας. Εξάλλου αγαπάω και ιδιαίτερως τη Φλόρινα. Είμαι έτσι μεγάλη θαυμαστής αυτής της πανέμορφης πόλης στην οποία μένετε και από την οποία εκπέμπετε.
2: Να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει σε πολλές γυναίκες. Η άσκηση κατά την εγκυμοσύνη, κάτω από ποιους όρους μπορεί να ξεκινήσει και ποιες συνθήκες είναι αυτές οι οποίες επιτρέπουν την άσκηση κατά τη διάρκεια της κοίησης?
3: Πολύ ωραία ξεκινάμε, Γιώργο. Είναι η βασικότερη, ας πούμε, προϋπόθεση όλων. Είναι η εγκυμοσύνη να έχει χαρακτηριστεί από το μαιευτήρα που τον πάροχο μαιευτικής φροντίδας που συνηθίζουμε να λέμε, να έχει χαρακτηριστεί η κοίηση φυσιολογική και να μην υπάρχουν επιπλοκές. Αυτή είναι η βασικότερη συνθήκη και προϋπόθεση για να ασκηθεί η γυναίκα. Όταν λέμε τώρα ότι η γυναίκα μπορεί να ασκηθεί, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πλέον κατευθυντήριες οδηγίες και πλαίσια άσκησης μέσα στα οποία η γυναίκα μπορεί να ασκηθεί με ασφάλεια και να είναι για αυτήν, για το έμβριο, αλλά και για τον ενήλικα η άσκηση ωφέλιμη και ευεργετική. Γιατί, Γιώργο, ξέρεις, λέμε ότι η έγκυος γυναίκα που ασκείται φροντίζει μελλοντικές κοινωνίες να είναι υγιείς.
2: Πότε μπορεί να ξεκινήσει την άσκηση μια νέα μητέρα? Γιατί έχουμε ακούσει διάφορους έτσι μύθους, όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να αρχίζει να ξεκινάει την άσκηση μετά το πρώτο τρίμηνο της κοίησης. Μπορείτε λίγο αυτό να μας το ξεδιαλύνετε?
3: Ναι, φυσικά. Αυτό όντως είναι ένας μύθος που κρατεί καλά και δεν κρατεί καλά μόνο στη δικιά μας χώρα, αλλά είναι ένα προστατευτικό πλαίσιο το οποίο κανένας μας δεν μπορεί να καταλάβει και να πάει τόσο πίσω για να βρει πώς μπήκε. Διότι οι τελευταίες έρευνες, και όταν λέμε τελευταίες έρευνες εννοούμε οι τελευταίες εκατοντάδες έρευνες, αναλύσεις, ανασκοπικές, μεταναλυτικές μελέτες, έχουν δείξει ότι όταν η γυναίκα ασκείται και στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης, η άσκηση είναι ωφέλιμη και ευεργετική και για την ίδια και για το έμβριο, και μάλιστα έχει αποδειχθεί ότι έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει η ίδια παθολογικές καταστάσεις στην κοίηση, όπως είναι η υπέρταση, η προεκλαμψία, ο διαβήτης της κοίησης ή και το ίδιο το παιδί, γιατί είπαμε και πριν, έτσι δεν ήταν εφιολόγημα, ήταν μια κατάσταση, μια συνθήκη που πραγματικά ισχύει ότι η γυναίκα φτιάχνει υγιείς κοινωνίες, διότι το παιδί της μητέρας που θα γεννηθεί, το παιδί που θα γεννηθεί από μια μητέρα που γυμνάζεται στην εγκυμοσύνη έχει λιγότερες πιθανότητες στη μετέπειτα ζωή του να εμφανίσει κατάθλιψη, διαβήτη, καρκίνο, παχυσαρκία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό, Γιώργο, να το σκεφτείς.
2: Βεβαίως. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε και ποιο είδος άσκησης επιτρέπεται κατά την κοίηση και ίσως κάποιες αθλητικές δραστηριότητες που απαγορεύονται?
3: Ωραία. Θα σου πω, Γιώργο, ότι δεν απαγορεύονται παρά μόνο δύο. Θα πω ποιες απαγορεύονται και μετά θα πω ποιες επιτρέπονται, έτσι για να μείνουμε με τη θετική πλευρά της άσκησης. Λέμε λοιπόν ότι δεν είναι καλό η γυναίκα να κάνει καταδύσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλαδή να βουτάει σε βαθιά νερά, και αυτό γιατί το πνευμονικό σύστημα του εμβρίου δεν έχει επαρκώς αναπτυχθεί. Και επίσης δεν μπορεί, αποτρέπεται να κάνει άσκηση σε υψόμετρο πάνω από 2.500 μέτρα αν δεν ζούσε πριν εκεί, διότι οι γυναίκες, ας πούμε, στα Ιμαλάια, που είναι πάνω από 2.500 μέτρα, ξέρεις, μετακινούνται από τη μια, από το ένα χωριό στο άλλο με τα πόδια, οπότε κάνουν καρδιοαναπνευστική δραστηριότητα, και για να είναι φυσιολογικά παιδιά αιώνες τώρα. Οπότε λέμε λοιπόν ότι αν δεν έκανε άσκηση σε μεγάλο υψόμετρο, να μην ξεκινήσει κάτι τέτοιο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και να μην βουτάει, να μην κάνει καταδύσεις. Από εκεί και έπειτα, η γυναίκα μπορεί να επιλέξει τον τύπο ή τη μορφή άσκησης που την εμπνέει και της ταιριάζει ανάλογα με την υγεία, τη φυσική της κατάσταση, την προπονητική της εμπειρία και το τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Και σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ ένας πτυχιούχος επαγγελματίας άσκηση, ένας ειδικός προγεννητικής άσκησης, που θα τροποποιήσει και θα προσαρμόσει τις παραμέτρους της άσκησης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε γυναίκας. Και θα μου πεις, δηλαδή, Βρεσία, έκανε η γυναίκα τρέξιμο να συνεχίσει να τρέχει? Ναι, να συνεχίσει να τρέχει, να περπατάει, να χορεύει, να κάνει γιόγκα, να κάνει πιλάτες, να κάνει άσκηση με αντιστάσεις. Και θα μου πεις, εντάξει, όλες οι αθλητικές δραστηριότητες σταματάνε εδώ? Δεν σταματάνε εδώ. Δηλαδή, μια γυναίκα που συνήθιζε να κάνει ποδόσφαιρο, ας πούμε, Γιώργο, μπορεί να μπει μέσα στο γήπεδο και να παίξει. Απλά δεν θα μπει να αγωνιστεί. Θα μου πεις, μια γυναίκα που αρέσει, της αρέσει πάρα πολύ να κάνει πυγμαχία και έχει και μια εικόνα έτσι ότι είναι ένα βίαιο σπορ, μπορεί να κάνει έγκυος γυναίκα πυγμαχία? Δεν θα μπει στο ring, δεν θα μπει σε μια αγωνιστική διαδικασία, αλλά σε έναν σάκο με τον δάσκαλό της, ναι, μπορεί να κάνει το αγαπημένο της άθλημα. Αυτά έχω να πω. Ακούγονται λίγο έτσι extreme ίσως, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, Γιώργο.
2: Αυτό που υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός είναι και πού είναι το όριο του καθενός στην άσκηση, και υπάρχει και ο προβληματισμός αν κάποιος ξεπεράσει αυτά τα όρια, μήπως δημιουργήσει κάποια επιπλοκή στην κοίηση, ακόμα και αποβολή. Είπες ότι χρειάζεται σίγουρα μια καθοδήγηση κάποιου ειδικού. Εμείς τι θα συμβουλεύαμε σε αυτά τα ερωτήματα τις γυναίκες οι οποίες έχουν αυτό το προβληματισμό, μήπως δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία της κοίησης?
3: Γιώργο, το λέω συνεχώς αυτό, ότι η αβεβαιότητα και ο φόβος για βλαβερές συνέπειες της σωματικής δραστηριότητας και άσκησης στην κοίηση δεν έχει επαληθευτεί ποτέ από καμιά έρευνα, και έχουν γίνει χιλιάδες μελέτες, όχι μόνο σε επίμειες, δηλαδή σε αυτά τα ποντίκια που έχουν τον ίδιο θηλακικό κύκλο με το ανθρώπινο είδος, αλλά και σε μελέτες που έχουν γίνει σε ανθρώπους. Ενώ αντίθετα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και λέει ότι ο κίνδυνος μη συμμετοχή σε προγράμματα σωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ενοχοποιούνται μαζί με το πρόσθετο βάρος της κοιήσεως και είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση μιας πληθώρας παθολογικών καταστάσεων, επιπλοκών, μυοσκελετικών προβλημάτων, όπως είναι η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπέκταση, η προεκλαμψία, μεγαλόσωμο μωρό, κεσαρικές τομές, πόνο στη μέση, πόνο στη λεκάνη, πόνο στο πιελικό έδαφος. Οπότε ο φόβος, ακούγεται, θα ακουστεί και αυτό έτσι κάπως, αλλά οι φόβοι των γιατρών σε μια φυσιολογική χωρίς επιπλοκές εγκυμοσύνη πρέπει να δουλευτούν με άλλους επιστήμονες υγείας και να μην μεταφέρονται στις γυναίκες. Οι γυναίκες, η σωματική δραστηριότητα είναι βασικό συστατικό μιας υγιούς εγκυμοσύνης, Γιώργο. Έχουν βρεθεί κάποιες έρευνες, έχουν γίνει έρευνες που έχουν εξωθήσει τις γυναίκες, έχουν βάλει τις γυναίκες να δουλέψουν μέχρι και στο 90% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Αυτό σημαίνει δηλαδή σχεδόν να τα δώσουν όλα, έτσι για να μιλήσουμε με πιο απλούς όρους. Και τα μωρά αυτών των γυναικών γεννιούνται χωρίς να υπάρχει κανένα μα κανένα απολύτως κίνδυνος. Οπότε αν λέγαμε ότι υπάρχει ένας περιορισμός, λέμε όχι στο μεγάλο υψόμετρο πάνω από 2.500 μέτρα, όχι βουτιές σε μεγάλα βάθη και όχι να δουλεύουμε σε πολύ υψηλές εντάσεις πάνω από 90%, αν και Γιώργο, μετά το 2015 και μετά από έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο meeting που είχαν κάνει οι επαΐοντες στο χώρο της άσκησης κατά τη διάρκεια της σκίσης και τη λοχεία, είχαν πει ότι αν οι γυναίκες συνηθίζαν, ξέρεις, να δουλεύουν πολύ σε υψηλές εντάσεις και να δουλεύουν καθημερινά οι αθλήτριες, ας πούμε, κοντά στο 100%, το να φτάσουν το 90% είναι για αυτές μειωμένη ένταση. Αν συνηθίζανε να σηκώνουν βάρη, να κάνουν άσκηση τύπου, ας πούμε, crossfit, εντάξει. Δηλαδή μια αθλήτρια που κάνει crossfit, μια γυναίκα που γυμνάζεται συστηματικά 3 με 5 φορές την εβδομάδα και κάνει υψηλής έντασης προπόνηση με αντιστάσεις και βάζει, ας πούμε, σε μια άσκηση 100 κιλά. Αν βάλει 50 κιλά, δουλεύει μέσα στο ασφαλές πλαίσιο, δουλεύει στο 50% του ενός RM, που όλες οι μελέτες λένε ότι είναι ασφαλές αυτό το πλαίσιο. Οπότε λέμε όχι πάνω από 90% όταν πρόκειται για καρδιοαναπνευστική άσκηση και όχι πάνω από το 50% της μέγιστης δύναμης που μπορεί να σηκώσει αν η γυναίκα επιθυμεί να κάνει προπόνηση με αντιστάσεις.
2: Στην αρχή της συζήτησης μας μίλησες για τις ευεργετικές συνέπειες που έχει άσκηση στη μητέρα και στο έμβριο. Μπορούμε αυτά να τα απαριθμίσουμε έτσι και να τα δώσουμε έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα στους ακροατές μας και στις ακροάτες.
3: Μπορούμε να ακουμπήσουμε πίσω λοιπόν στον καναπέ και να χαλαρώσουμε, Γιώργο, γιατί είναι πάρα πολλά και είναι και μόνο ευεργετικά τα αποτελέσματα της άσκησης στην εγκυμοσύνη. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας ότι η γυναίκα βελτιώνει την καρδιαγγειακή και την καρδιαναπνευστική της λειτουργία, έχει καλύτερη διαχείριση του σωματικού της βάρους και μειώνονται και οι πιθανότητες να προσλάβει υπερβολικό σωματικό βάρος κατά τη διάρκεια της σκίσης. Ακόμα και εμείς έχουμε αποδείξει ότι η γυναίκα που γυμνάζεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της σκίσης έχει ευκολότερες και με λιγότερες επιπλοκές στο κετό, έχει μικρότερες πιθανότητες κεσαρικής τομής, το σώμα της εγκύου που γυμνάζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει ευκολότερη και ταχύτερη επάνωδο στο σώμα που είχε η γυναίκα πριν μείνει έγκυος, και έχει μικρότερες πιθανότητες να εμφανίσει οσφιαλγία, πόνο στη λεκάνη, να έχει ακράτεια μετά, να εμφανίσει υπέρταση, να εμφανίσει εκλαμψία, προεκλαμψία, να έχει δήματα στα κάτω άκρα, να εμφανίσει διαβητική ίσως. Τονώνεται επίσης πάρα πολύ η αυτοπεποίθησή της. Βελτιώνεται η εικόνα που έχει για το σώμα της, γιατί το σώμα της εγκύου δεν συνάδει καθόλου, Γιώργο, με το σώμα, το πρότυπο της ωραίας γυναίκας που υπάρχει, της γυναίκας με τη λεπτή μέση, την λεκάνη, την ωραία, το στήθος. Οπότε η γυναίκα που κάνει άσκηση έχει ακόμα και καλύτερη εικόνα για το σώμα της. Δρά πολύ ευεργετικά η άσκηση στην αντιμετώπιση του άγχους της σκίσης, βελτιώνει πολύ τη διάθεσή της αλλά και την πνευματική της διάρκεια, αυξάνει την αυτοεκτίμησή της. Τελευταία γίνονται πολλές έρευνες για την ποιότητα του ύπνου και εμείς κάνουμε τώρα μία ότι βελτιώνεται η ποιότητα ύπνου των γυναικών. Βελτιώνεται η ισορροπία της, γιατί, Γιώργο, τα περισσότερα ατυχήματα που έχουμε στην άσκηση είναι από πτώσεις. Οι γυναίκες στην εγκυμοσύνη έχουν ίδιο σχεδόν ποσοστό πτώσεων με τους ανθρώπους που είναι 70 ετών. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ ευεργετική άσκηση για όλα αυτά που μόλις αναφέραμε. Θα σας πω μόνο ότι έχει και καλύτερη γαστροϊσοφαγική, γαστροντερική λειτουργία. Μειώνονται οι καυσαλγίες που έχει συχνά η γυναίκα, τα προβλήματα δυσκυλιότητας που μαζί με μια πολύ ωραία ισορροπημένη διατροφή μπορεί όλα αυτά να τα προλάβει και να τα βελτιώσει. Και θα ήθελα έτσι να μην τονίσουμε μόνο τα θετικά ωφέλη της γυναίκας, γιατί ειδικά εμείς οι γυναίκες και οι κοινωνίες, όταν μιλάμε για την κοίηση, σκεφτόμαστε καμιά φορά ίσως και περισσότερο το βρέφος, το έμβριο και όχι τη γυναίκα. Να πω και αυτό ότι το έμβριο, ας πούμε, που θα γεννηθεί από μια μητέρα που ασκείται, έχει λιγότερο λιπόδιστο και γυμνάζεται μαζί με τη μητέρα του, Γιώργο. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη μυϊκή μάζα και ο μύκος ιστός είναι ένας τεράστιος ιστός που διαθέτει το σώμα μας και είναι ευχής έργο να τον έχουμε. Αυξάνεται η νευρομυϊκή συναρμογή του βρέφους και ο κινητικός έλεγχος, και μάλιστα αυτό ισχύει και περισσότερο για τα κορίτσια. Αυξάνεται η νευρογέννηση στον υπόκαμπο, και ο υπόκαμπος είναι εκείνο το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις μαθησιακές ευκολίες, για τη μνήμη, για τις επιδόσεις στο σχολείο. Έχει φυσιολογικό βάρος το βρέφος στον τοκετό, οπότε είναι λιγότερες οι πιθανότητες το μωρό να ζυγίζει πάνω από 4,200-4,5 κιλά. Έχει λιγότερες πιθανότητες το μωρό να εμφανίσει, όπως είπα, και στην πρώιμη ζωή του, αλλά και στη μετέπειτα ζωή του, διαβήτη, παχυσαρκίνα, καρκίνο και κατάθλιψη. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, και ενώ δεν υπάρχει ούτε μία Γιώργο έρευνα που να έχει πει, ξέρετε τι, αυτό κάνει κακό εκεί, ας πούμε. Δεν υπάρχει ούτε μία, Γιώργο. Έχουμε μόνο θετικά ωφέλη από τη συμμετοχή της εγγύου γυναίκας σε σωματικές δραστηριότητες.
2: Πραγματικά είναι πληροφορίες πολύ σημαντικές, όχι μόνο για την υγεία, αλλά και ακόμα και για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών με αυτά που μας λες. Γίνεται ο τοκετός και πολλές φορές οι γυναίκες θέλουν να επανέλθουν γρήγορα στο στάδιο που ήταν πριν τη κοίηση. Πότε μπορεί να ξεκινήσει η άσκηση, αν γίνει φυσιολογικά ή ακόμα και με κεσαρική ο τοκετός? Υπάρχουν έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι?
3: Πάρα πολλές. Εντάξει, εγώ είμαι έτσι και τυχερή, γιατί είχα τις διδακτορικές μου, που το διδακτορικό μου είναι πάνω σε αυτόν τον πληθυσμό. Λοιπόν, θα πω ότι αρχικά θα πρέπει να αλλάξουμε λιγάκι ίσως αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως άσκηση, γιατί και ίσως θα ήταν καλό να ορίσουμε και τι εννοούμε άσκηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, Γιώργο. Παρά αυτά, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, η γυναίκα από την πρώτη κιόλας εβδομάδα μετά τον τοκετό μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να κάνει ήπιες ασκήσεις ενεργοποίησης του πυελικού εδάφους, το οποίο είναι ταλαιπωρημένο από τον τοκετό, είναι ταλαιπωρημένο και από την εγκυμοσύνη. Ανεξαρτήτως δηλαδή με ποιον τρόπο εν τέλει θα γεννήσει η γυναίκα, αμέσως μετά τον τοκετό χρειάζεται να ξεκινήσει να ενεργοποιεί τους μύες του πυελικού εδάφους, γιατί θα έχει καλύτερη βιολογική, φυσική, ψυχική και κοινωνική υγεία και ζωή, αν δεν είναι, γιατί το να έχει μια γυναίκα ακράτη, ας πούμε, επηρεάζει όχι μόνο την βιολογία της, αλλά και το πώς σκέφτεται και το πώς νιώθει και το πώς συναναστρέφεται κοινωνικά. Χρειάζεται να αρχίσει να κάνει η ήπια ενεργοποίηση της λεκάνης και να ξεκινήσει με το μωρό ή μόνη της να κάνει βόλτες, να περπατάει. Ενώ από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά μπορεί σιγά σιγά να αυξάνει το περπάτημά της, να συνεχίσει οπωσδήποτε να κάνει ασκήσεις ενεργοποίησης του πυελικού της εδάφους και να αρχίσει να κάνει κινήσεις όπως είναι, ας πούμε, ασκήσεις όπως είναι τα καθίσματα, οι προβολές, να κάθεται κάτω και να σηκώνει τη λεκάνη της. Ασκήσεις δηλαδή, Γιώργο, που θα τις κάνει συνεχώς, δηλαδή όταν έχεις ένα μωρό. Το λέω συχνά, συνήθως, ας πούμε, οι γυναίκες είμαστε μικροκαμωμένες οι περισσότερες. Τα κρεβάτια των παιδιών που βάζουμε τα μωρά μέσα έχουν κάτι κάγκελα που είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή για να σκύψεις να πάρεις το μωρό σου από το κρεβατάκι του, κάνεις αυτό που λέμε εμείς στη γλώσσα μας άσεις θανάτου. Ξέρεις, αυτή είναι μια κίνηση που θα πρέπει να δυναμώσεις, να θωρακίσεις τη γυναίκα να την κάνει, γιατί θα σκύψει και δεν θα σηκώσει μόνο το σώμα της, αλλά θα σηκώσει και έναν άνθρωπο που ζυγίζει 3, 5, 6, 7, 8, 9 κλπ. Κιλά και μπορεί να κλαίει και να κουνιέται. Δηλαδή θα πρέπει να τη θωρακίσουμε τη γυναίκα νωρίς. Όμως, είναι σπουδαίο πολύ να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ σοβαρά ότι αρχικά πρωτίστως θα ήταν ωραίο να υπολωθούν οι τραυματισμένοι ιστοί και να νιώσει έτοιμη η γυναίκα βιολογικά αλλά και ψυχοκοινωνικά να συμμετέχει στις αθλητικές δραστηριότητες. Γι' αυτό μίλησα για περπάτημα, γι' αυτό μίλησα για ασκήσεις ήπιες κινητοποίησης της λεκάνης και του πυλικού εδάφους, και δηλαδή πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει η γυναίκα μόνη της στο σπίτι όταν της περισσεύει χρόνος για να φροντίσει τον εαυτό της, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η πρώτη περίοδος μετά τον τοκετό είναι αφιερωμένη στην ανατροφή και φροντίδα του βρέφους και στο να κοιμάται η γυναίκα για να ξεκουράζεται.
2: Σε αυτή την περίοδο, βέβαια, την μετά το τοκετό, υπάρχει και ο θυλασμός. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που μιλάνε για το πώς επηρεάζει η άσκηση τον θυλασμό. Μπορείς λίγο να μας πεις και εδώ δύο λόγια τι υπάρχει στην βιβλιογραφία?
3: Παλιότερα, και τα λέμε παλιότερα, λέμε έτσι πριν από καμιά 20 χρόνια, υπήρχε μεγάλο debate για το αν τελικά η άσκηση επηρεάζει τη γεύση του γάλακτος. Έτσι, ή την ποιότητα του γάλακτος, ή την ποσότητα του γάλακτος. Κάποιες μελέτες οι οποίες είχαν πει ότι μπορεί να πικρίζει, ας πούμε, το γάλα αν κάνει η γυναίκα πολύ έντονη άσκηση, γιατί μπορεί να συσσωρευτεί γαλακτικό οξέο και να αλλάξει γεύση και άρα να απορρίψει το μωρό το θυλασμό. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι αυτές οι μελέτες έχουν μπει στο μεγεθυντικό φακό και είχαν μεθοδολογικά λάθη, ας πούμε. Πού καταλήγουμε εν τέλει? Καταλήγουμε ότι η άσκηση δεν αλλάζει καθόλου την ποιότητα του γάλακτος, καθόλου, μα καθόλου, ούτε την ποσότητα. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πιο παλιές μελέτες που λένε ότι η άσκηση μπορεί να συμβάλλει θετικά και στην ενίσχυση της ποσότητας του όγκου του γάλακτος. Αλλά, ξέρεις, είναι ωραίο η γυναίκα πριν αποφασίσει να βγει να κάνει αυτό το τζόκινγκ που έχει ανάγκη και θυλάζει, να θυλάσει το μωρό της αρχικά ή να κάνει έκκληση των μαστών της και να συντηρήσει, να διατηρήσει αυτό το θησαυρό, το μετρικό γάλα, και μετά να πάει και να κάνει άσκηση. Λέμε λοιπόν θα ήταν ωραίο η γυναίκα να ασκείται με αποφορτισμένους μαστούς.
2: Χρειάζεται όμως και πολύ γνώση των ειδικών που ασχολούνται με αυτές τις γυναίκες. Το πανεπιστήμιο βοηθάει στο να βγουν έξω στην αγορά γυμναστές, γυμνάστρες οι οποίες έχουν αυτή την ειδίκευση πάνω σε αυτά τα κομμάτια που μόλις μας ανέφερες?
3: Κοίτα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι προπτυχιακές σπουδές είναι οι σπουδές που θα δώσουν τη κέντρα και θα δώσουν το βασικό γνωστικό πεδίο σε κάθε επιστήμη. Μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα διαβίου εκπαίδευσης, αλλά και στην αγορά από πολύ σοβαρούς επαγγελματίες μπορεί κανείς να ενημερωθεί. Εγώ, ας πούμε, έχω το Human Mama που είναι ένας φορέας που έχω ταχθεί στο να ενημερώνω τις γυναίκες, να ενημερώνω τους συναδέλφους σε θέματα που αφορούν στην άσκηση, στην κοίηση και στη λοχεία. Οπότε, ποια επιστήμη, Γιώργο, τελειώνοντας τα 4 χρόνια, τα έχεις μάθει όλα? Καμία, θα ρω, ή 4 ή 6. Η γνώση είναι μια έναη διαδικασία. Και ειδικά όταν θες να ασχοληθείς με κλινικούς πληθυσμούς, καλό θα είναι να νιώθεις πάντα ότι δεν ξέρεις τίποτα. Και συνεχώς να μαθαίνεις, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα πάρα πολύ.
2: Ολοκληρώνοντας, για να διώξουμε κάθε αμφιβολία για τον μύθο που υπάρχει γύρω από την άσκηση και την κοίηση, μπορείς να μας αναφέρεις τις αλήθειες που πρέπει να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό?
3: Λέγαμε παλιότερα ότι η γυναίκα δεν πρέπει να κάνει άσκηση από ήπια θέση. Και αυτό έχει αλλάξει. Η γυναίκα μπορεί να κάνει σε ήπια θέση και αν νιώσει αδιαθεσία να αλλάξει θέση. Υπάρχει ο φόβος να μην κάνω κοιλιακούς γιατί μπορεί να... Όλος ο τοκετός, όλη η διαδικασία του τοκετού είναι δυνατοί κοιλιακοί που συμμετέχουν στην αναπνοή και θα σπρώξουν να εξωθεθεί το βρέφος από τον σωλήνα γένας. Να μην σηκώνει βάρη η γυναίκα ενώ η ίδια η μητρότητα έχει πολλά βάρη. Η γυναίκα, έλεγαμε ότι τρώει για 2, ούτε καν για 1,5, είναι μύθος όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, και θέλω να κλείσω με κάτι. Χρειάζονται άνθρωποι σαν εσένα, Γιώργο, για να αλλάξουν οι κοινωνικές πεπιθήσεις, να επικαιροποιηθούν οι γνώσεις των πολιτών αλλά και των παρόχων υγείας που, ξέρεις, καμιά φορά είναι παροχημένη και έτσι έχει μείνει και λίγο πίσω, και ο φόβος να αντικατασταθεί με γνώση και ενημέρωση. Και θα κλείσω με ένα ερωτηματικό. Τι είναι πιο επικίνδυνο? Να δεις πώς θα αντιδράσει δηλαδή ο Έλληνας πολίτης βλέποντας μια γυναίκα να τρέχει? Θα φοβηθεί? Κανένα περιστατικό ατυχήματος δεν έχει αναφερθεί σε έγκυο γυναίκα που τρέχει να οδηγεί αυτοκίνητο. Το Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας μας, είχαμε 945 θανάτους. Τι είναι, Γιώργο, πιο επικίνδυνο, να κάνει τζόκινγκ η γυναίκα ή να οδηγεί αυτοκίνητο?
2: Κυρία Ζολαδάνη, σας ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά τα χρήσιμα στοιχεία που μας δώσατε. Να ευχηθούμε να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και την αγάπη όσα κάνατε για την εκπαίδευση των γυναικών σε αυτή την πολύ ευαίσθητη περίοδο της ζωής. Και θα χαρούμε και στο μέλλον, αν υπάρχουν κάποιες νέες έρευνες, να μας τις αναφέρετε και να πληροφορήσουμε και τον κόσμο.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι να τα ξαναπούμε και από κοντά.
2: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Σοβίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
1: Επιστήμη και Άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
4: Η ώρα είναι 10.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμαία Δάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ντούγλας. Από τις 30 Μαΐου ξεκινάει και επίσημα να επανελειτουργεί η σειροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα με δύο απευθείας δρομολόγια ημερησίως στη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Έντεσα Φλόρινα και αντίστροφα με ενδιάμεσες τάσεις. Η δράση του ευρωπαϊκού έργου Life Bear Smart Corridors με τίτλο Ενίσχυση της βιωσιμότητας της Καφέ Αρκούδα στην κεντρική Ιταλία και την Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης διαδρομών συνύρπαξης θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο καφέ Bar Τζίτζικα στο ξινό νερό Φλόρινας. Σε δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες για το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας προχωρούν οι ΜΕΕΣ του Κέντρου Υγείας Φλόρινας, μέλη του δικτύου ΜΕΟΝ με αυτόν της 3ης ΥΠΕ, την 5η 28 Μαΐου στο Λευκόνα του Δήμου Πρεσπών από τις 9 το πρωί έως και τη 1 μετά το μεσημέρι. Στο πλαίσιο αυτό θα διενεργηθούν δειγματοληψίες HPTV, Test DNA, PAP Test στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Προσυπτωματικού Ελέγχου Προλαβάνω. Διήμερο δρομικών αγώνων Go Florina Run the City διοργανώνει ο Δήμος Φλόρινας και Go Events στις 20 και 21 Ιουνίου με σημείο εκκίνησης και τερματισμό την πλατεία Γεωργίου Μόδη. Ένα αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός που συνδυάζει τον αθλητισμό με την ομορφιά της πόλης της Φλόρινας, η διοργάνωση προσκαλεί δρομείς κάθε ηλικίας και επιπέδου να συμμετέχουν σε διαδρομές μέσα στην πόλη και κατά μήκος του ποταμού Σακουλέβα απολαμβάνοντας την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα της Φλόρινας. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
0: Διαφημίσεις.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
14: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς που σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά 10 με 11 εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr καθώς ράδιο, καθώς φλόνα για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας, η σημερινή, και εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11 με ενδιαφέροντα θέματα από την περιοχή της Φλόρινας και όχι μόνο. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Περικλής Μούλης και Λένε Ελευθερίου στις μουσικές επιλογές. Και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Θωμαής Αδάμ. Όπως και κάθε μέρα άλλωστε, πιστή στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πίνοντας το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και κάνοντας το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στην παρεούλα μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Έχουμε σήμερα και το ένθετό μας με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Έλσα Μπάρδα. Αλλάζουμε λίγο ημέρα, αντί για Τετάρτη. Θα έχουμε την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κάθε Πέμπτη, 10.30. Θα είμαστε λοιπόν εδώ. Θα ακούσουμε και τι έγινε χθες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, πολύ σημαντικής εκδήλωσης που διοργανώθηκε για την πολλαπλή σκλήρυση κατά πλάκας. Μία ασθένεια που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουν πολύ αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Και νέοι άνθρωποι, τα τελευταία χρόνια βέβαια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές και εξελίξεις στο τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Θα ακούσουμε τι είπανε οι ομιλητές, τι είπανε ακόμα και οι ίδια παιδιά που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό, πώς διαγνώστηκαν, τι κάνανε, πώς ζούνε και πώς πορεύονται από εδώ και πέρα, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας προς όλους. Έχουμε ακούσει βέβαια ότι οι Έλληνες επιστήμονες, στο εξωτερικό βέβαια, γιατί είπαμε η Ελλάδα λίγο τρώει τα παιδιά της, τους καλούς τους στέλνουμε έξω, έχουν βρει εμβόλιο, έχουν βρει ένα φάρμακο το οποίο όχι δεν θα την εξαλείψει την ασθένεια, αλλά θα την κρατάει σταθερή χωρίς να έχει προβλήματα και να φτάνει μέχρι και το θάνατο πολλές φορές. Θέμα το οποίο πραγματικά μας συγκλώνησε χθες και η προσωπική κατάθεση ψυχής των ομιλητών, αλλά και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των κατοίκων της Φλόρινας για να ακούσουν τι, πώς, γιατί και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την ασθένεια. Είναι μια ύπουλη ασθένεια που δίνει μεν προειδοποιητικά σημάδια. Ωστόσο, εάν δεν τα προσέξεις καλά και αν δεν πέσεις και στο σωστό γιατρό, πολλές φορές μπορεί να γίνει και λάθος διάγνωση και να χάσεις πολύτιμο χρόνο. Θα τα ακούσουμε λοιπόν όλα αυτά στην πορεία και στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής διαδρομής. Σήμερα Πέμπτη, 28 του Μάη. Και στην περιοχή της Πρέσπας γίνονται προληπτικοί έλεγχοι στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» για το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αύξηση στα φαινόμενα με το καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Μία ασθένεια και αυτή που τα προηγούμενα χρόνια ήταν θανατηφόρα. Ανάλογα βέβαια και το στέλεχος που θα πλήξει τον άνθρωπο. Είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Πάρα πολύ προσοχή λοιπόν. Υπάρχει λόγος γιατί χρησιμοποιούμε προφυλάξεις. Όχι μόνο για να μην μείνει έγκυος μια γυναίκα. Χίλιες δυο ασθένειες υπάρχουν και διαβάζοντας μια έρευνα χθες είδαμε ότι τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στην Ελλάδα έχουν πάρει την ανιούσα και έχουμε ακόμα και πολύ μεγάλο ποσοστό
σε σύφυλλη, γονόρια, καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και άλλες ασθένειες. Που βέβαια τα τελευταία χρόνια και με το εμβόλιο που γίνεται σε κορίτσια και αγόρια από μικρές ηλικίες πριν έχουν σεξουαλική επαφή, σώζουν καταστάσεις. Ενημερωθείτε, η πρόληψη σώζει ζωές. Κάντε το εμβόλιο στα παιδιά σας και ενημερώνετε τους νέους ανθρώπους για το πώς να αντιμετωπίζουν καταστάσεις. Αυτά λοιπόν, έτσι με την έναρξη της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Από τις 9 η ώρα το πρωί ήδη έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι από τις ΜΕΕΣ του Δίκτυου ΜΕΟΝ με αυτόν της Τρίτης ΙΠΕ του Κέντρου Υγείας Φλόρινας. Στην περιοχή της Πρέσπας μέχρι και τη μία μετά το μεσημέρι. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 21 έως 65 ετών. Για μένα εσφαλμένο βέβαια αυτό, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι νέοι άνθρωποι ξεκινούν από πιο νωρίς την σεξουαλική τους δράση. Μη σας πω από τα 12-13. Ναι, μη σας φαίνεται περίεργο. Εμείς μπορεί να φτάσαμε 18 για να έχουμε τέτοια δράση, αλλά τα σημερινά παιδιά δυστυχώς από πάρα πολύ μικρές ηλικίες μπαίνουν σε αυτό το πλαίσιο της σεξουαλικής δραστηριότητας. Τι ήταν αυτό? Α, όχι ότι ήταν από το μυαλό μου. Λέω, είπα και εγώ, μου λέει τίποτα ο Θεός εδώ στο... και ακούω κάτι να αρχίσω να ανησυχώ. Άνια, Αλτσχάιμερ, κάτι μου ήρθε έτσι. Ακούω φωνές που λέει... Ωραία, επειδή ακούω φωνές, ας πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι για να συνεχίσουμε.

0: Και αφού εντάξει, δεν ήταν ο Θεός που μου μιλούσε, ούτε ακούω φωνές, δεν έχω τρελαθεί ακόμα. Ναι, ήταν κάτι που έγινε. Επιστροφή λοιπόν και πάλι για να πάμε να δούμε το σημαντικό αυτό θέμα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώθηκε χθες στην αίθουσα πινακοθήκης Φλουνιωτών Καλλιτεχνών του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώνας, ο Αριστοτέλης. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τους χαιρετισμούς των φορέων που βρέθηκαν στην εκδήλωση και μετέπειτα θα ακούσουμε και απόσπασμα. Απόσπασμα βέβαια φίλοι μου, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, πολλές οι ομιλίες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα των ομιλητών για την σκλήρυνση κατά πλάκας, τους τρόπους αντιμετώπισης και κυρίως την ψυχολογική στήριξη όχι μόνο των ίδιων των ασθενών, αλλά και των οικογενειών τους.
1: Άρα η πρόληψη, η ενημέρωση που η σημερινή εκδήλωση συμβάλλει σε αυτό, θα πρέπει να είναι αρχή όλων μας. Να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς μας, να δείχνουμε την αντίστοιχη υπομονή και βέβαια η πολιτεία οφείλει να στέκεται και να καλύπτει όλες τις δαπάνες των ανθρώπων αυτών που πραγματικά γεννούν το δικό τους Γολγοθά για να μπορέσουν να σταθούν στις οικογένειές τους και δίπλα στους ανθρώπους τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτήν τη σημερινή προσπάθεια που κάνετε και ξέρω ότι είναι συνεχή και διαρκή και είστε δίπλα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εύχομαι τα συμπεράσματα τα οποία θα βγουν σήμερα να είναι ουσιαστικά και ωφέλιμα για όλους μας. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Κολυφάκη για την τοποθέτηση. Κύριε Ιωάννου, σαν Δήμαρχος Πολιτισμού και Υγείας, ένα σύντομο χαιρετισμό.
3: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που απευθύνατε σήμερα και στο Δημοφιλόγιο μας και βρισκόμαστε εδώ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πραγματικά νομίζω ότι πολλές φορές τα λόγια είναι περιττά. Πρέπει να σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Όλοι οι άνθρωποι στις οικογένειές μας, στον κοντινό μας κύκλο, έχουν ανθρώπους που νοσούν από πολλαπλή σκλήρυνση. Εγώ προσωπικά έχω προσωπικά βιώματα και εγώ θα τον ερωτήσω με την πολλαπλή σκλήρυνση. Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και θέλω να δώσω πάρα πολλές χαρακτήρια για αυτή την πρώτη συνάντηση που γίνεται εδώ για να ενημερωθεί ο κόσμος και πραγματικά να δώσουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Είναι πολύ, πρέπει να γνωρίζουμε, πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Και θα σας πω και σας το ζήτω ο βουλευτής ότι και η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Το σώμα μας αφήνει και μας δείχνει σημάδια. Πρέπει να τα ακούμε και να πηγαίνουμε στον γιατρό τον οποίο πρέπει να επισκεφτούμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κυρία Ταρατσίδου, μας κάνετε τη τιμή.
4: Καλησπέρα, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί εκπρόσωποι των ανθρώπων με αναπηρία, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα πολλαπλής κλήρυνσης, κατανόηση, βίωμα, ενδυνάμωση. Η παρουσία όλων σας αποδεικνύει έμπρεπτα το ενδιαφέρον και την ευαισθησία της τοπικής μας κοινωνίας απέναντι σε ένα χρόνιο νόσημα που επηρεάζει ουσιαστικά την καθημερινότητα πολλών συνανθρώπων αλλά και των οικογενειών τους. Η πολλαπλή σκλήρυνση δεν αφορά μόνο την ιατρική διάσταση της νόσου. Αφορά τον άνθρωπο, την ποιότητα ζωής, την ψυχική ανθεκτικότητα, την κοινωνική αποδοχή και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία. Γι' αυτό και η σημερινή εκδήλωση επιχειρεί να προσεγγίσει το θέμα ολιστικά μέσα από τη γνώση, το βίωμα και την ενδυνάμωση. Ως Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, όχι μόνο θεραπευτικά, αλλά και ενημερωτικά, προληπτικά και υποστηρικτικά. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, η ψυχοσυνολική υποστήριξη και η αποδοχή αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη διαχείριση της γνώσης και τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που ζουν αυτήν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συνδιαγραμματές, τους επιστημονικούς ομιλητές, τους εκπροσώπους των συλλόγων και ιδιαίτερα τους ανθρώπους που θα μοιραστούν σήμερα τις προσωπικές τους εμπειρίες και βιώματα. Η συμβολή τους είναι πολύτιμη και ουσιαστική. Εύχομαι η σημερινή εκδήλωση να αποτελέσει αφορμή για περισσότερη γνώση μεγαλύτερη κατανόηση και ισχυρότερη κοινωνική αντιμετώπιση γύρω από πολλαπλής κρίσης και τα χρόνια νοσήματα γενικότερα. Θα ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και εύχομαι καλή επιτυχία της κοινωνίας γενικότερα.
2: Ευχαριστούμε θερμά και να κλείσουμε τους χαιρετισμούς. Κύριε Σαματιώτη, με εσάς.
0: Δεν τα γράφουμε κιόλας.
5: Εγώ πολύ χαρούμενος για αυτή την εκδήλωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στη δική Μακεδονία, πόσο μάλλον στην Φλόρινα και με αφορμή της Παγκόσμια ημέρα σχέδιση για τα πλάνα στην Ελλάδα, κυρία Αντοκινός, να γίνεται μια τέτοια δράση.
6: Είμαι διπλά χαρούμενος γιατί είμαι και ο ίδιος πάσχοντας κύρις Καραπλάκας. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνικας Ομοσπονδίας Κύρις Καραπλάκας. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα συμμετέχουν στο πάντα στις ομιλητές και δύο μέλη της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων Αναπηρία της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δικό μας μήνυμα είναι ότι ό,τι απορίες έχετε, ό,τι θέματα σας απασχολούν, να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε και με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων Αναπηρία ή ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ατόμων Κρίσης Καραπλάκας. Έχουν δημιουργηθεί και δηλαδή για να βοηθήσουν σε όλες τις περιπτώσεις. Και το δικό μου μήνυμα 25 χρόνια σαν ασθενής, 25 χρόνια μας κρίσης καταπλάκας, είναι ότι δεν σταματάει τη ζωή καμία διάγνωση. Απλά αλλάζει λίγο τους ρυθμούς. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία.
2: Και πριν περάσουμε στην πρώτη μας εισηγήτρια, αξίζει να θυμηθούμε ότι η κατανόηση της πολλαπλής κλήρυνσης αποτελεί βασικό πυλώνα για την ορθή αντιμετώπιση της. Η επιστημονική γνώση μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε την νόσο με ακρίβεια, μας βοηθάει να απομυθοποιήσουμε την ασθένεια, να εξαλείψουμε το κοινωνικό στίγμα και κυρίως να αντικαταστήσουμε το φόβο με έγκυρη πρόληψη και θεραπεία. Καλώ λοιπόν την κυρία Καράμης που την έχω δίπλα μου, που είναι υποψήφια διδάκτρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα διαβάσω όλο την ιδιότητα. Καλώ λοιπόν την κυρία Καράμης που την έχω δίπλα μου, που είναι υποψήφια διδάκτρος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα διαβάσω όλο το...

της μας πόλης, χαιρετίζω και τους εκπρόσωπους των συλλόγων που βρίσκονται στην αίθουσα αυτή και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Θα υποστείτε τη φωνή μου να τρέμει για λίγο, γιατί το άρθρο στο ομιλητή, αν και πολύ λόγο, όπως ξέρετε, δεν το έχω ξεπεράσει, οπότε θα υποστείτε τη φωνή μου έτσι με αυτή τη χρειά και πάμε να δούμε μαζί τι σημαίνει η πολλαπλή σκλήρυνση, πώς ορίζεται αυτή η νόσος, για την οποία τόσο πολλά θα πούμε στη συνέχεια. Η πολλαπλή σκλήρυνση είναι ένα φλεγμονώδες νόσημα, αυτοάνωση αιτιολογίας με αυξανόμενη επίπτωση στο νεαρό πληθυσμό παγκοσμίως. Η νόσος εμφανίζεται όταν ο ίδιος ο οργανισμός αποφασίζει να στραφεί ενάντια στα δικά του κύτταρα, να επιτεθεί στο περίβλημα μυελίνης των νευρικών κυττάρων του κεντρικού νευρικού συστήματος και να καταστρέψει τη μυελίνη, οδηγώντας την εμφάνιση αυτών των φλεγμονωδών αιστείων που περιγράφουμε ή αλλιώς από μυελινωτικές αιστείες. Κάτω βλέπουμε στο διαγραμματάκι μας με ποιο τρόπο, ας πούμε, η μυελίνη φαγώνεται, δεν έχουμε πολύ καλή ανάλυση, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά καταθρώγεται το περίβλημα και δημιουργούνται οι αιστείες που θα δούμε στη συνέχεια. Ας προσεγγίσουμε αρχικά τις μορφές της νόσου. Οι μορφές της νόσου ταξινομούνται με διάφορους τρόπους. Έχω χρησιμοποιήσει το πιο έτσι, γνωστό και κατανοητό τρόπο που μπόρεσα να ανασύρω. Έχουμε λοιπόν τέσσερις βασικές μορφές. Την υποτροπιάζουσα διαλύπουσα μορφή πολλαπλής σκλήρυνσης, RRMS, μία μορφή με εξάσεις και υφέσεις και μεσοδιαστήματα ελεύθερα νόσου, όπου οι ασθενείς μας δεν βιώνουν κανένα σύμπτωμα. Η νόσος κοιμάται και ξυπνάει και στο μεσοδιάστημα ο πάσχων νιώθει απολύτως καλά. Η πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή της πολλαπλής σκλήρυνσης είναι μια μορφή που από την αρχή προχωρά σε σταδιακή επιδείνωση. Δεν έχουμε νέες υποτροπές συμπτωμάτων, νέες κρίσεις, νέες όσεις όπως θα λέμε στη συνέχεια. Έχουμε όμως και την πρωτοπαθώς υποτροπιάζουσα μορφή, η οποία έχει ναι την προϊούσα και σταδιακή επιδείνωση εξ αρχής, έτσι μια βαρύτητα άλλη συμπτωμάτων, αλλά έχουμε και όσεις και εξάρσεις και υφέσεις.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά.

0: με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
0: Καλέργη και Μόδη. Φλόρινα. Τηλέφωνο 2385026496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
2: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, μετά από τα όσα ακούσαμε για τη σκλήρυση κατά πλάκας, πάμε στο ένθετό μας με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Έλσα Μπάρδα, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπάρδα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, με συγχωρείτε τώρα για το θόρυβο, αλλά από πάνω κάνω ανακαίνιση.
0: ναι, δεν ακούγεται πάντως κάτι.
1: Δεν ακούγεται. Okay.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με το ποιος είναι ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στο νοσοκομείο και στην ιατρική φροντίδα, κυρία Μπάρδα.
1: Ναι, η κλινική ψυχολογία ουσιαστικά που αφορά τα νοσοκομεία περισσότερο στην εξειδίκευση αυτή, αποτελεί βασικό πυλώνα στη σύγχρονη ιατρική, προκειμένου να γίνει, να έχουμε το διαγνωστικό κομμάτι, πρόληψη, θεραπευτική αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών που συνδέονται με τη σωματική νόσο, αλλά και φυσικά πέρα από αυτό, η επιστημονική συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό, επαγγελματίες υγείας. Είναι ολιστική η παρέμβαση, αν θέλουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και είναι και πάρα πολύ σημαντική η κλινική ψυχολογία και για σοβαρές χρόνιες παθήσεις, διότι φυσικά και η ψυχολογία είναι το α και το μ για πολλούς λόγους, η οποία επηρεάζει και την πορεία και την ποιότητα ζωής του ασθενούς και την ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά αυτά είναι λίγο ολιστικά, δηλαδή είναι και το περιβάλλον, πώς μπορεί να εκπαιδευτεί, να ψυχοεκπαιδευτεί, ακόμα και το πώς να μιλάνε οι ίδιοι οι ειδικοί στο ιατρικό κλάδο. Από όλες τις ειδικότητες, πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο ανάλογα και με την ψυχοσύνθεσή του. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
0: Κυρία Μπάρδα, πώς μπορεί να βοηθήσει ο κλινικός ψυχολόγος έναν άνθρωπο?
1: Εξαρτάται πάντα, η κάθε προσέγγιση είναι διαφορετική ανάλογα με την, και την νόσο, έτσι, τη σωματική νόσο. Και πάντα δεν έχουμε διαταραχές. Δηλαδή, όταν συμβαίνει κάτι, μια σοβαρή νόσο σωματική, είναι φυσιολογική και η στεναχώρια και αυτό το που λέμε η απώλεια και το πένθος, τα στάδια του πένθους. Οπότε δεν έχουμε δε και καλά ότι το στιγματίζουμε ότι κάτι συμβαίνει. Είναι φυσιολογικό να συμβαίνει ορισμένες φορές. Οπότε αυτή η διαχείριση της απώλειας, η αποδοχή, το πώς να διαχειριστεί το θυμό του, τη θλίψη του, την αίσθηση απώλειας ελέγχου, να προχωρήσει από το στάδιο του φόβου στην ενεργητική διαχείριση, να το κρατήσει αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κρατήσει αυτό το τρόπο σκέψης και αργότερα, έτσι ώστε να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και βελτίωση, η μείωση του άγχους και τα καταθλιπτικά επεισόδια που είναι φυσιολογικό σε ορισμένες περιπτώσεις, η αντιμετώπιση του έντονου στρες, τις κατάθλιψεις που συνοδεύουν χρονικές παθήσεις, τη διαχείριση του πόνου, των συμπτωμάτων, των δύσκολων θεραπείων. Και αυτό που λέμε ιατρική συμμόρφωση, ουσιαστικά όμως είναι ένα ολιστικό εγχείρημα υποστήριξης προκειμένου να την πετύχουμε. Δηλαδή, η υποστήριξη του ασθενή σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στα πρακτικά και στα υπόλοιπα. Mm-hmm.
0: Κυρία Μπάρδα, με πρόσφατο βέβαια το γεγονός της απώλειας της γωγό Μαστροκώστα από καρκίνο, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο πιο κατάλληλος, να το θέσουμε διαφορετικά, ποια στοιχεία βοηθάν και ενισχύουν την επίδραση του ψυχολόγου σε έναν ασθενή με σοβαρή ασθένεια, όπως είπαμε, είναι ο καρκίνος?
1: Ναι, δυστυχώς ο καρκίνος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ βασικό τα στοιχεία του ψυχολόγου να έχουν μέσα την εμπειρία και την καλή κατάρτιση, ένα το κρατούμενο. Και όταν λέω εμπειρία, θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι, κάποιος μπορεί να αποφύτησε πριν 5 χρόνια, παράδειγμα, και ένας άλλος να είναι νεότερος και να έχει 20 χρόνια εμπειρίας, εντάξει. Οπότε η εμπειρία, ναι, μετράει πάρα πολύ, ιδιαίτερα σε τόσο σημαντικά θέματα, προκειμένου να έχει την ευελιξία να προσαρμοστεί καλύτερα ο ειδικός. Όπως και σε όλα τα εμπειρία, είναι μεγάλο προσόν όταν αντίστοιχα έχουμε επιστημονικό πεδίο που πρέπει να δώσει κάποιος το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό όμως, όταν μιλάμε για πολύ σοβαρές παθήσεις, όπως ο καρκίνος, αλλά και αντίστοιχα άλλες παθήσεις που είναι πολύ συγκεκριμένες, εγώ θα αναφερθώ περισσότερο τώρα στην ψυχοκολογία. Θα έλεγα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβιώσει από καρκίνο είναι πιο επιδραστικός. Δηλαδή ένας ειδικός που το έχει αντιμετωπίσει και εκείνος στην πορεία της ζωής του. Είναι ο ίδιος ένα ζωντανό παράδειγμα το οποίο κινητοποιεί και τον ίδιο τον ασθενή. Υπάρχει περισσότερο αυθεντική ενσυναίσθηση και βιωμένη εμπειρία. Τώρα εγώ αναφέρομαι στην ογκολογία, αλλά θα μπορούσε αυτό αντίστοιχα να είναι και σε άλλες σοβαρές παθήσεις, σωματικές. Υπάρχει πιο βαθιά κατανόηση, γιατί ένας άνθρωπος γνωρίζει από πρώτο χέρι τον υπαρξιακό τρόμο της διάγνωσης. Μιλάνε κοινή γλώσσα, κατανοούν τη γλώσσα της χημειοθεραπείας, της κόπωσης, του φόβου, της υποτροπής. Χρειάζεται λιγότερη εξήγηση. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να νιώθει ότι χρειάζεται να εξηγεί τα αυτονόητα. Υπάρχει μείωση του στίγματος και της απομόνωσης. Κατάρρευση της μοναξιάς. Ο ασθενής νιώθει ότι κάποιος άλλος έχει βρεθεί στο ίδιο σκοτάδι. Γιατί ο καρκίνος συχνά αποκόπτει τον άνθρωπο ο οποίος τον βιώνει από τους υγιείς. Δηλαδή νιώθει ότι δεν το κατανοούν και δεν θα τον κατανοήσουν γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση. Που μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, ξέρεις κάτι, το έχει περάσει ένας άλλος συγγενής ή το έχω βιώσει σε φίλους. Είναι πολύ διαφορετικό όταν βιώνει ο ίδιος. Δηλαδή παράδειγμα, και αυτό πρέπει να είναι και πιο συγκεκριμένο θεωρώ για το βοήθητο αποτέλεσμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν βοηθάει οποιοδήποτε είναι πολύ καλός στον τομέα του, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατάσταση που το βέλτιστο αποτέλεσμα είναι η επιδραστικότητα που μπορεί να έχει κάποιος σε έναν άνθρωπο που βιώνει μια τόσο δύσκολη κατάσταση. Αντίστοιχα και ένας ειδικός κλινικός ψυχολόγος, παράδειγμα, που μπορεί ενδεχομένως να έχει περάσει το παιδί του μικρό ελευθερία, λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, μπορεί να κατανοήσει και να υποστηρίξει περισσότερο τους γονείς ενός παιδιού που περνάνε τα ίδια. Είναι πιο επιδραστικός. Σας φέρνω παράδειγμα, αλλά εξαρτάται και την περίπτωση. Είναι κάθε είδος καρκίνου και λίγο έτσι μια διαφοροποίηση στην εμπειρία. Οπότε ναι, εξαρτάται και τι έχει περάσει ο καθένας. Το στάδιο που το έχει περάσει, αν ήταν νεότερος, αν ήταν μεγαλύτερος, τι έζησε στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι ένας ειδικός ο οποίος το έχει περάσει, αποτελεί και ένα μοντέλο ελπίδας και ανθεκτικότητας. Είναι ζωντανή απόδειξη, ένα ορατό παράδειγμα ότι υπάρχει ζωή και νόημα μετά από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Και ως προς το κομμάτι της μετατραυματικής ανάπτυξης που έχουν γίνει πολλές έρευνες, που έχουν κάνει και μάλιστα παλιοί μου συμφοιτητές που έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι, δείχνουν στην πράξη ότι το τραύμα μετατρέπεται στην ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά αυτό έχει και κάποιες προϋποθέσεις. Επιπλέον βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη και ενισχυμένη θεραπευτική συμμαχία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω στην Ελλάδα, εμείς στη Βρετανία που σπούδασα το είχαμε πάρα πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Ταχύτερη εμπιστοσύνη. Μια κοινή εμπειρία, είναι πολύ δυνατή εμπειρία αυτή. Μια κοινή λοιπόν εμπειρία χτίζει άμεσα ισχυρό δεσμό ασθενούς θεραπευτή. Υπάρχει μειωμένη αντίσταση. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει μια τέτοια τραγική κατάσταση είναι δύσκολη. Δέχεται πιο εύκολα και πιο εύκολα δηλαδή επιδράει συμβουλή από κάποιον που έχει περπατήσει στο ίδιο σκοτεινό μονοπάτι και έχει βγει στο φως. Εδώ πέρα μπορεί κάποιος βέβαια να πει μα πώς γίνεται, κάποιος μπορεί να κάνει προβολή τις δικές του εμπειρίες. Αυτό μπορεί να το δούμε ενδεχομένως σε πτώσεις που κάποιος έχει περάσει κάποιες ψυχικές διαταραχές και να υπάρχει να επηρεαστεί από τις δικές του, τα δικά του βιώματα, να τον επηρεάσουν ή να επηρεαστεί και ο ίδιος από την ξανά επαφή με την ίδια κατάσταση. Όμως, εδώ πέρα μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Ο καρκίνος είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Είναι καλή ακαδημαϊκή γνώση και λέω και τονίζω ότι είναι σημαντική και η εμπειρία, γι' αυτό το είπα και προηγουμένως, αλλά όσο άρτιες και να είναι, δεν μπορούν να φτάσουν και να συλλάβουν το ακριβές μέγεθος του υπαρξιακού τρόμου και της σωματικής κατάπτωσης, τη βιωμένη, λοιπόν, βιωμένη εμπειρία που μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος μέσα από όλο αυτό το μονοπάτι προς την επιβίωση, προς την ίαση. Και ναι, μεν στην παραδοσιακή ψυχοθεραπεία υπάρχει αντικειμενικότητα, επαγγελματική απόσταση, αλλά σε ένα σκοτεινό δεδαλώδη κόσμο της ογκολογίας, οι κανόνες αυτοί μερικές φορές ανατρέπονται. Δηλαδή, ο καρκίνος δεν είναι απλώς μια ασθένεια. Είναι ένα βίαιο υπαρξιακό σοκ, το οποίο γκρεμίζει την ψευδέστηση της ασφάλειας του μέλλοντος μέσα σε μια στιγμή. Δηλαδή, αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας, κλινικός ψυχολόγος ή ψυχολόγος, ένας ειδικός σε αυτό το κομμάτι, ο οποίος έχει αντικρίσει και ο ίδιος αυτό το μονοπάτι, το έχει περπατήσει, μπορεί να νιώσει και να κατανοήσει και τις προκλήσεις που έχει π.χ. να αυτοί από τις χημειοθεραπείες, το βουβό τρόμο της υποτροπής, το πόσο έντονο το σκανάρισμα του τρόμου. Δηλαδή κάθε φορά στις εξετάσεις τον τρόμο που βιώνει και να βιώνει αυτό το τραύμα, ότι μπορεί κάτι να πάει λάθος, τι θα ακούσει πάλι ο άνθρωπος που έχει βιώσει, αν θα ξανακούσει κάτι αρνητικό από το πουθενά, αν θα ξαναγυρίσει. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πιο επιδραστικό, αν θέλετε, την άποψή μου. Είναι πολύ πιο επιδραστικό και σημασία έχει το αποτέλεσμα. Ξέρει ακριβώς λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από αυτό το μονοπάτι, τη φυσική, τη ψυχική αίσθηση αυτής της εμπειρίας. Είναι μια κοινή, βιωμένη πραγματικότητα που δημιουργεί βαθιά σύνδεση. Και να πούμε εδώ πέρα ότι οι ογκολογικές ασθενείς συχνά πιέζονται από το περιβάλλον να παραμένουν θετικοί, να πολεμούν το γεγονός που τους γεμίζει ενοχές και απομόνωση. Και εδώ είναι και λίγο και ο στιγματισμός. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν αυτή τη δυσκολία, αυτό το πρόβλημα, το πω και έτσι, το οποίο όμως παραμένουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι είναι ο ίδιος χαρακτήρας, η ίδια προσωπικότητα, που πρέπει να αλλάξει στην πορεία, στο να βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά, δηλαδή να ακόμα και το ξεπεράσουν. Μερικές φορές, δηλαδή αν δείτε σε συζητήσεις, πολλοί από τους ογκολογικούς ασθενείς έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και στο συνέστημα. Είναι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι που τα κρατούσαν πολύ μέσα τους. Ο ψυχικός μας κόσμος, το ψυχικό μας περιβάλλον είναι και αυτό επηρεαστικό και επιδραστικό στην πορεία της νόσου και στο να μην νοσήσει ξανά κάποιος. Δηλαδή όλα αυτά θέλουν και μια δουλειά προσωπική, φυσικά με τη βοήθεια ενός ειδικού, αλλά τι είναι πιο επιδραστικό από έναν άνθρωπο ο οποίος περπάτησε στο σκοτάδι, ξέρει το δρόμο, θα καθίσει μαζί με τον ασθενή μέσα στο σκοτάδι και θα του πιάσει το χέρι, γιατί ξέρει που είναι το φως, ξέρει το μονοπάτι για να βγει από το σκοτάδι. Είναι πάρα πολύ επιδραστικό όλο αυτό. Ο καρκίνος δημιουργεί ένα αόρατο τείχος, ένα αόρατο τείχος ανάμεσα στον ασθενή και στον υπόλοιπο κόσμο. Μπορεί να νιώσει ότι κάποιος άλλος ο οποίος δεν το περνάει αυτό, δεν μπορεί να αισθανθεί τον τρόμο. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ πιο επιδραστικό. Και είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να κοινοτοποιήσει τον άλλον, να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο, αλλά και να νιώσει ότι τον καταλαβαίνουν. Η θεραπευτική λοιπόν συμμαχία δεν είναι καθαρή σχέση του ειδικού και του ασθενούς, αλλά μια σχέση, γίνεται μια σχέση και ο ανθρώπων που έχουν περπατήσει την ίδια κόλαση και παίζησαν ή υπάρχουν προοπτικές, δίνεται μεγαλύτερη ελπίδα να φτάσουν σε ένα θετικό μονοπάτι. Βέβαια να πούμε ότι καλά λέμε για την ψυχολογία. Έχουν γίνει πάρα πολλές βελτιώσεις στο κομμάτι της υγείας το τελευταίο διάστημα, αλλά θεωρώ ότι όλα παίζουν το ρόλο τους. Είναι ολιστικό. Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι πρέπει να λύνονται και πρακτικά κομμάτια. Δηλαδή το δικαίωμα στην καλύτερη θεραπεία, παράδειγμα, ανεξαρτήτως αν κάποιος μπορεί ή όχι οικονομικά. Έτσι. Δηλαδή κάποια ακόμα να στρέψει το κράτος περισσότερο το βλέμμα του σε αυτή την ασθένεια και το πώς μπορεί πρακτικά να βοηθήσει ακόμα παραπέρα με τρόπους έτσι ώστε να υπάρχει βέλτιστη καλύτερη θεραπεία. Γιατί οι καλές θεραπείες συνήθως χρειάζονται και κάποιες εξετάσεις που δεν μπορούμε, δεν είναι πάντα εφικτές, έτσι. Οπότε Είναι μια ολιστική παρέμβαση. Ακόμα και τον τρόπο που θα μιλήσουν οι γιατροί απέναντι στον ασθενή και όλο το προσωπικό. Τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσουν οι φροντιστές, οι άνθρωποι στο άμεσο περιβάλλον. Και όλο αυτό σημαίνει μια συνεργασία προς όφελος του ανθρώπου που περνάει αυτή τη μεγάλη δυσκολία. Και να πω εδώ πέρα ότι δεν είναι το. Στο καρκίνο είναι πολύ ιδιαίτερη κατάσταση και δεν είναι. Είναι σαν να λέμε η εποχή πριν και η εποχή μετά. Η εποχή μετά όμως σημαίνει ότι έχεις κάνει πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου. Σίγουρα είναι τόσο συνταρακτικό αυτό το σοκ όταν σου συμβαίνει, αλλά μετά πρέπει να αλλάξεις και τον τρόπο σκέψης, δηλαδή να μην είσαι παραδείγματος ευαίσθητος. Όχι να αλλάξεις προσωπικότητα, αλλά να αλλάξεις κάποια πράγματα, το πώς τα διαχειρίζεσαι, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ο καθένας που το περνάει αυτό ένα εσωτερικό περιβάλλον ψυχικής υγείας, το οποίο θα τον βοηθήσει και στο σώμα, γιατί είναι ψυχή ενσώματη. Έτσι, είναι όλα αυτά. Μιλάμε για το ότι κάποιος που περνάει μετά τον καρκίνο, αν θέλει να έχει καλύτερη πρόγνωση, θα πρέπει να αλλάξει τη διατροφή. Παράδειγμα σας δίνω, είναι ολιστικό αυτό. Θα πρέπει όμως να αλλάξει και τη συναισθηματική διατροφή. Το τι καταπίνει, το τι ανέχεται, είναι όλα μαζί. Τι να πω, αυτό χρειάζεται μια πολύ συγκεκριμένη, εξειδικευμένη προσέγγιση. Εγώ έκανα κάποιες προτάσεις τώρα, εδώ είμαι, αν μας ακούνε από το Υπουργείο. Θεωρώ ότι ο Θεός του καλού είναι το ακόμα καλύτερο και όσο πιο εξειδικευμένη είναι η αντιμετώπιση αυτών των ευαίσθητων καταστάσεων, τόσο βέλτιστο είναι το αποτέλεσμα. Και αν το δούμε και μακροχρόνια, πέρα από το ανθρώπινο κομμάτι, το να σώσεις μια ζωή και φυσικά άλλες τόσες ζωές που σχετίζονται με αυτόν τον άνθρωπο, είτε είναι γονείς, πατέρας, παιδιά, οτιδήποτε, και στο σύστημα υγείας προστίθεται ένα θετικό, το ότι δεν υπάρχουν τόσο μεγάλες υποτροπές. Δηλαδή, όσο βοηθάμε, τόσο καλύτερα βελτιώνεται και δεν το αντιμετωπίζει ξανά. Όλα παίζουν το ρόλο τους, έτσι. Προσπαθούμε για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αλλά χρειάζεται εξειδίκευση σε αυτό. Πέρα από τα δεδομένα, λίγο πιο προχωρημένη τρόπη αντιμετώπισης. Έχει προχωρήσει πλέον το πράγμα.
0: Κυρία Πάρδα,
1: εγώ λέω το επιδραστικό, έτσι, το τέλειο για μένα, η δικιά μου άποψη. Αλλιώς πάμε στο τυπικό και okay. Άλλο αυτό.
0: Κυρία Μπάρδα, επειδή και ο χρόνος μας πιέζει και πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα κλείσω με αυτό που είπατε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Πέμπτη και πάλι, 10:30, με το ένθετό μας. Εμείς ρωτάμε, η ψυχολόγος απαντά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα τις επόμενες ημέρες. Και εμείς, φίλοι μου, φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί. Στις 10 ακριβώς το πρωινό ενημερωτικό κούσκους, στο καθιερωμένο μας ενημερωτικό ραντεβού, αφού ξυπνήσουμε και πάρουμε το ρόφημα παρέα, για να πούμε όλα τα θέματα που μας απασχολούν και να σχολιάσουμε και την επικαιρότητά μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κ. Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Ο καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
10: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's.
15: vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: Μέρα. Μεσημέρι.
17: Earth Florinas.
18: Μουσική.
19: Μουσική.
17: 96,6.
20: Stay tuned.
16: Ενημέρωση.
17: Και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική.
1: Music. Get ready. Attention.
0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Ταξί! Ταξί!
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει?
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη. 44433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα.

0: Και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
2: Καλέργη και Μόδη, Φλόρινα, τηλέφωνο 2385-026-496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Μέρα, μεσημέρι.
8: Your attention, please.
9: Read our lips.
10: Yeah. Έρα Φλόρινας.
11: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
13: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
14: Excuse me.
13: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος. Δεν θα άφηνε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
14: Yes.
13: Ήθελα, δεν ήθελα.
15: Καλώς ήρθατε.

0: δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

Non-stop music. Μουσική. Μουσική. Music. Μέρα μεσημέρι. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
7: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
6: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
7: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
6: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
8: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
9: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
8: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
10: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
18: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
17: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
18: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
17: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
19: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
20: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
21: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφίλιδης. Νέα κινητοποίηση πραγματοποίησε σήμερα το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων με τρία οριστάσια εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους της ΔΕΗ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διοικητήριο του Νότιου Πεδίου. Όπως αναφέρει το Σωματείο, το κλείσιμο των ΑΕΙΣ και των ορυχείων θα έχει ως άμεση συνέπεια να χαθούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας από το έκτακτο προσωπικό, θα μεγαλώσει η ενεργειακή φτώχεια από τα ολοένα και πιο ακριβά τιμολόγια ρεύματος τηλεθέρμανσης και θα αυξηθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Ζητήματα που αφορούν τη δασική διαχείριση, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ενίσχυση των ορεινών περιοχών του νομού Γρεβενών έθεσε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου σε συνάντηση που είχε μαζί του ο βουλευτής Γρεβενών Θανάσης Σταυρόπουλος. Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του βουλευτή, ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση του Υπουργού σε ένα από τα κυρίαρχα θέματα της ατζέντας που αφορά τη διάθεση χρηματοδότησης ύψους 390.000 ευρώ για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δασών και του Δήμου Γρεβενών. Το έργο αφορά τη δημιουργία χώρων αναψυχής και αθλοπαιδιών εντός του περιαστικού δάσους Καστράκι με στόχο τη σύνταξη μελετών, τη δημιουργία οργανωμένων υποδομών και τη βελτίωση των περιπατητικών διαδρομών της περιοχής. Από τον κύριο Σταυρόπουλο τέθηκαν επίσης τα θέματα της επαναλειτουργίας και αναβάθμισης του εκτροφείου θυραμάτων, της στελέχωσης της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών, της συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου και της θέσπισης ανταποδοτικών οφελών διοξιδίου του άνθρακα. Οι ενεργειακές κοινότητες και η μικρή παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χρειάζονται στήριξη για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία και να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους ενέργειας για τους πολίτες. Αυτό αναφέρει σε ερώτησή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, Καλλιόπη Βέτα, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Στην ερώτηση, με αφορμή και την πρόσφατη συνέλευση των μικρών παραγωγών ενέργειας και των ενεργειακών κοινοτήτων στην Κοζάνη, γίνεται λόγος για καθεστώς πολυεπίπεδης ασφυξίας και πλήρους αποκλεισμού στο οποίο έχει περιέλθει ο κλάδος, γεγονός που ναρκοθετεί ευθέως την έννοια της ενεργειακής δημοκρατίας στη χώρα. Παράλληλα, καταγράφονται τα προβλήματα που προκύπτουν, όπως αναφέρει η κυρία Βέτα, από την έλλειψη ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού, τον κορεσμό του δικτύου και την απουσία κεντρικών υποδομών αποθήκευσης που οδηγούν σε συνεχείς ανεξέλεγκτες περικοπές στην παραγωγή των μικρών επενδυτών, με τις απώλειες εσόδων τους να υπερβαίνουν ήδη το 40%, γεγονός που προκαλεί αλματώδη αύξηση των κόκκινων δανείων του κλάδου. Πρόσθετα στην ερώτηση επισημαίνεται η εξόφθαλμη αδικία στις τιμές αποζημίωσης καθώς η τιμή των φωτοβολταϊκών των μικρών παραγωγών είναι περίπου στα 2 λεπτά η κιλοβατόρα την ίδια ώρα που το ορυκτό φυσικό αέριο κοστίζει 130 ευρώ η μεγαβατόρα αποδεικνύοντας σύμφωνα με την βουλευτή ότι η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στην εξασφάλιση υπερκερδών για τους μεγάλους ομίλους και όχι στη διάχυση των ωφελών της πράσινης μετάβασης προς την κοινωνία. Ερώτηση με θέμα το σκάνδαλο της Αχλάδας, κατολισθήσεις, παράταση εξόρυξης λιγνίτη και εξαγωγή για καύση του στην Βόρεια Μακεδονία εν μέσω απολιγνητοποίησης, κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η βουλευτής Φλόρινας της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Μεταξύ άλλων, στην ερώτηση αναφέρεται ότι η κατάσταση στην τοπική κοινότητα Αχλάδας έχει πλέον καταστεί οριακή και εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων καταγράφονται τουλάχιστον 5 ενεργές κατολισθήσεις περιμετρικά του οικισμού, για τις οποίες έχουν υποβληθεί επανειλημμένες αναφορές προς την αρμόδια επιθεώρηση μεταλλείων Βορείου Ελλάδας. Οι κατολισθήσεις αυτές δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και τις περιουσίες των κατοίκων. Την ίδια στιγμή, όπως τονίζεται στην ερώτηση, η Αχλάδα βιώνει μια πρωτοφανή αντίφαση, ενώ η κυβέρνηση διακηρύσσει την απολιγνητοποίηση και τη δίκαιη μετάβαση των λιγνητικών περιοχών. Στην Αχλάδα συνεχίζεται κανονικά η εξόρυξη λιγνίτη από ιδιωτικά συμφέροντα με παρατάσεις μισθώσεων τουλάχιστον έως το 2008 και με τον λιγνίτη να εξάγεται για χρήση στη Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι οι κάτοικοι παραμένουν εδώ και χρόνια σε καθεστώς ομοιρίας. Το ορυχείο προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο τον οικιστικό ιστό, ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν να ζουν σε ένα χωριό χωρίς βασικές υποδομές και χωρίς στοιχειώδη αίσθηση ασφάλειας.
Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Φλόρινας, μετά από σχετική εισήγηση του Δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη, προχώρησε στην έγκριση παροχής οικονομικών κινήτρων προς γιατρούς, οι οποίοι ενδέχεται να προσληφθούν μέσω της νέας προκήρυξης για την κάλυψη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας. Όπως τόνισε ο κ. Γιαννάκης, ο Δήμος Φλόρινας συνεχίζει έμπρακτα τη στήριξη του ιατρικού προσωπικού και μέσω αυτής της απόφασης φιλοδοξεί να καταστήσει πιο ελκυστική τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Φλόρινας και να ενισχύσει παράλληλα την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικότητα υπηρεσίες υγείας. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 9 Δεκεμβρίου για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος σε γιατρού, αποφασίστηκε εκ νέου η παροχή επιδόματος, αυτή τη φορά για 6 νέες θέσεις, είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, διευκρινίζοντας ότι το οικονομικό κίνητρο παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται στα 400 ευρώ μηνιαίο σαν γιατρό για διάστημα 2 ετών, με σκοπό την κάλυψη εξόδων σύντησης και στέγασης εντός των ορίων του Δήμου Φλόρινας. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου στη Νέα Πόλη Βόλου. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη των εργασιών και των συμβολαιοποιήσεων, ξεκινά η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους πολίτες που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου. Η εταιρεία ΕΝΚΑΣ θα επικοινωνήσει με όλους όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκπρόσωποι της εταιρείας θα βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 3 μετά το μεσημέρι. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη βελτίωση της εισόδου και των υποδομών του γυροκομείου Καστοριάς για άτομα με αναπηρία. Ο αγιασμός με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου θα τελεστεί σε λίγη ώρα στις 12.30 από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλίνικο, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη και του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου. Εκδήλωση συζήτηση για την παρουσίαση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου Life Bear Smart Corridors θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο καφέ Bar Τζίτζικα στο Ξινό Νερό Φλόρινας. Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση των δράσεων του έργου στις περιοχές του Αμιντέου και Καλαμπάκας Μετεώρων, προβολή του ντοκιμαντέρ, κοινές διαδρομές και συζήτηση με το κοινό. Το Ιερό Μνημόσυνο για τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης θα τελεστεί από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ σήμερα, παραμονή της ημέρας μνήμης της Αλώσεως, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστρια στις 6 το απόγευμα μετά τον Εσπερινό. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Μητρόπολης για την άλωση της πόλης από ομάδα εκπαιδευτικών με αναγνώσματα, ποίηματα και τραγούδια. Ομιλία θα εκφωνήσει ο φιλόλογος του πρώτου γυμνασίου Γρεβενών, Στέργιος Παπαστεργίου. Τη μουσικοθεατρική παράσταση Μάνος Χατζηδάκης, δύο θεατρικοί μύθοι παρουσιάζουν ο Σύνδεσμος Φίλων Μουσικής στο Δημοτικό Οδείο, η Πολυφωνική Χοροδία και ο Σύλλογος Βόρειο Πεδίο Πτολεμαϊδας σήμερα στις 9 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Το παραμύθι χωρίς όνομα και ο Ματωμένος Γάμος, δύο εμβληματικά έργα που σφραγίστηκαν από τη μουσική Χατζηδάκη, ζωντανεύουν μέσα από την Πολυφωνική Χοροδία και το μικρό οργανικό σύνολο καθηγητών του Οδείου και τη φωνή της Καλλιόπης Βέτα. Συνεχίζονται μέχρι και τη Δευτέρα οι μέρες γιορτών Βοΐου Πέλεκων με αναφορές στην ιστορία, τον πολιτισμό, την τέχνη και την παράδοση. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πελεκάνου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Μνήμη Πέλκας Πελκιώτες της Διασποράς αρχές του 20ου αιώνα». Η ετήσια ομαδική οικαστική έκθεση του Τμήματος Ενηλίκων του Οικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης θα λειτουργεί μέχρι και αύριο στο φουαγέ της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η έκθεση Βάσο Κατράκη Χαρακτική θα φιλοξενείται μέχρι και το Σάββατο στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: Όχι, εγώ δεν αγαπώ τη διαιτησία και τέλος πάντων σας ζητώ συγγνώμη που απάνω στα νεύρα. Έχετε τραγούδι όμως. Απάνω στα νεύρα μου παραφέρθηκα λιγάκι.
1: Μπα, τι θα πει άνθρωπος είσαι και εσύ, έχεις ευθύνες κοντούρες.
0: Πάντως σας ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, εγώ σας ζητώ.
0: Εγώ σας ζητώ.
1: Όχι, εγώ σου ζητώ τώρα.
0: Εσύ όταν σου λέω.
1: Έλα και τώρα!

0: Δόξα σοι ο Θεός. Και στα δικά σας.
1: Παρντών.
0: Λεύτερη.
1: Ναι, πώς το καταλάβατε.
0: Φαίνεστε. Κορίτσι μαζεμένο, ντροπαλό, του μπαούλου.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δυστυχώς.

Διότι κύριε, τι είναι η ζωή, τι, τίποτα δεν είναι, τόση δα, ούτε. Γι' αυτό λοιπόν γλέντι και ανοιχτή καρδιά και να πεθάνει ο χάρος επιγόντως. Αμέσως να πεθάνει. Υπάρχει καμία αντίληση?

0: Τελειώσατε.
1: Ακόμα δεν αρχίσαμε.
2: Άντε τέλειωνε πια, μισή ώρα μιλά. Λε. Πάρε τα πίπα, πάει το στόμα σου. Αυτό τώρα, αυτά. Όμω,

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά και υπάρχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή ΜΗ1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορεί στην κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στη διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολλοί επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της οδού Αγίας Σοφίας, το παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιαστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελάη την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 300 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και της υλοποίησης του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του πιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή ΜΗ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μη 1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μη Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεοφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο συνδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατό περισσότερο οι επιπτώσεις της καθημερινής μετακινήσης των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλό σχεδιασμός, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστρα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το μη ένα στις τάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά, μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η μη ένα γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, ναι, ναι, που το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μη Εξπρές. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών Η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την Αρτισερών που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι εκεί της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Mm-hmm. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ξύλο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφαιθεί και ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα αδικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαπή άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει η αστυνομική της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια ειδών καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στην είσοδο των Ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο κάπως κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και για τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρηση 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, δίνοντας κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρηνιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά, Βίκυ, να κατεβάζουν διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους, ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλια αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλό δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος, τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο, προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η αγέλη τα είχε περικυκλώσει, τα παιδιά πανικοβλήθηκαν, ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο, όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτος και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει. Είναι αγέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναμένουν όλοι, βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσιμο ξανά το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο, βεβαίως, επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέφυγαν, δηλαδή, αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της Δημοτικής Κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών. Και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες της Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κύριος Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφίξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 παραμονής των ζώων, σχεδιασμένους με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινή να αξιοπρεπεί διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτιρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους.

0: Ιωάννου επιλέγει την προσφυλική με το δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικά σημαντικό έργο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καριτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη εθνοσυνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρος της Κινουρίας. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές, επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άντρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επί τόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι, μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση mm-hmm. και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο, και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν, δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

0: ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
1: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού, ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσα Μοχανίων.
0: Ακριβώς στην Κίσα Μοχανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ένικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή, αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε, ωστόσο ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέικη είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή τόσο για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι Γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στον ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να αδειοδοτήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος, σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί από σχολεία από ολόκληρη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο, η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, που, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως έτσι σε δηλώσει στην Ερτεγία, μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτικά τα οποία μεταφέρουν τα ογκώδικα απορρίμματα και αυτά με πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κάτοικους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο κανονισμός. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τεχνικά τουλάχιστον, όσο το δυνατόν καθαρότερο στους οικισμούς μας. Και να πω ότι είμαστε πολύ κοντά και στην λύση τουλάχιστον της δημιουργίας των χώρων των λεγόμενων ΣΜΑ, για να μπορέσουμε τουλάχιστον να συγκεντρώνουμε εκεί τα απορρίμματα και να αρχίσουν να φεύγουν από το νησί, μιας και που ήδη οι 2 χωματερές που υπάρχουν έχουν πια φτάσει στο ανώτατο επίπεδο που μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα 2 υπαλλήλους ξενοδοχείων και 1 ηλικιωμένου. Η συνολική μαλισταλία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνώνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζακύνθου και Κεφαλονιάς 3 διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις, επί τη ίδια τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας, Και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής, τους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψίαστο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκηθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα.
5: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
1: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
6: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατό να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση θα μετατραπούν σε έρλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες, αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Ελευθερούπολη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
7: Με δύο δρομολόγια λοιπόν, επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά δρομολόγια παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών τον κ. Κυρανάκη, έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια όπως είπαμε, ένα στις 7 παρατέταρτο το πρωί και ένα στις 2 και 4 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Φλόρινα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους διαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Φλόρινα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μινωικό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μινωικά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάγρου, της Ομίνθου και της Κηδωνίας. Εχθές λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι οι τοπικές αρχές φυσικά από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μινωικά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντο χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκυ, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως, η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμινθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στον Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλο από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
9: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκα στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
10: Καλώ σα μεσημέρι. Επισημένοντα, να σου πω, Βίκυ, κυρίε και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργία σύγχρονη στρατιωτική υγειονομική δομή στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκυ, ο Σύλλογο τονίζει πω σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα τη περιοχή, το Μεσολόγιο και την Πάτρα, παραμένουν χωρί άμεση πρόσβαση στη στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώ οι πιο κοντινέ λειτουργικέ δομέ βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επιγόντων των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στην έπιεση της επερθυνής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, με το Σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφεδρικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30 στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσων που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας, όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες σύντρογων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες σύντρογων ανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άριο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Σεύρων και της Hellenic Energy στο μπλοκ 10 στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Σεύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρντάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δοργοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το Κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογονανθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογονανθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπαίδου, του οικοπαίδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί εστιάζουν στο Ιόνιο, είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, και στην Ιταλία, και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς, το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογωματικές, αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον Μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Σεύρον, έχει την παραχώρηση, έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη ημέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότι πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σε σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του Πασόκ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάλι το Αδενάκης λίγο νωρίτερα. Αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχουν κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με την ιστορία, την ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Ελλάς και Πασόκ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αδελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα, ποια αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κρυφθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, Σιδηρόρη, υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του Πασόκ, παρανοϊκές αναλύσεις του Πασόκ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα, ακριβώς, που το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήσο Καλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, από μία ανώνυμο, μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από την Χαρλάτρη Κουπή.
3: Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμ, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτούντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που πήρε από την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που γράμμισε προς η Ελλάδα, έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσθέτοντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάρτιν Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της C-Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμων ερευνητικών ομάδων της εταιρείας, και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και η διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, έναν από τους δυναμικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και το συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία. Σπέβοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγείλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Μαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Η διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το ΠΑΣΟΚ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το ΠΑΣΟΚ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία, και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαέρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο, ή θυμίζει μια από τα χθες?
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
10: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
3: Παράλληλα, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
10: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τον Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καθέσει την ιδρυτική διαχείριση του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας. Κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης και των υπογραφών στήριξης των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από το νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
3: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
12: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο MyElas, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας, και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
13: Η κυρία Λεπενιώτη σήμερα σε αυτήν την κατάσταση, τι σηματοδοτεί?
12: Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
3: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον ακούσουμε.
14: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
15: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
14: Και πολύ ορθώς κάνει, και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του, και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
15: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα αυτό.
14: Προφανώς,
15: δηλαδή,
14: προφανώς, και έχει.
15: Τον κεντρό έχει κόμμα να αφήνεται στο ΠΑΣΟΚ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
14: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
3: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
16: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
17: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
16: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
3: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα να ταράξει καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
18: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών είτε στελεχών είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγματι. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου. Μένει να το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
3: Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
18: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα μετοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καρισιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καρισιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία των κύριων Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμορρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη σύμβαση 27-17 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
3: Και να κλείσω αυτή τη γενία, ναι.
19: Ένα δευτερόλεπτο.
3: Ναι, ναι.
19: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
3: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξει λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξει που αποτυπώνεται και στι δημοσκοπήσει. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση τη Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξ Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%,

0: 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι η έφθραστη εκεχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες. Η ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από το απόγεινο στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία. Ενώ το Κουβέιτ, που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η ιρανική επίθεση και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης, των ειδικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν και επίσης πρόσθεσε σε μία άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των Πολιτειών, θα λέγαμε, στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μια άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ.

0: με τον Λίβανο, με τη Χεσμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρητού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεσμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα Σινά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες είχαμε μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υγραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο σε υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς, η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προ-κρίσης επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης. Ενώ για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάρτηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο diesel των 15 λεπτών, ο κ. Πυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
3: Τις αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Ναι. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Η λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 105,8 ο κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
4: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κ. Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσύμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσύμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον 1 χρόνο έχουμε φτάσει.
1: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε ο κ.
4: Πελεκίδης. Θα πέσει ακριβώς ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
1: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε το στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίσουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
5: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης, επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσκη και την κυρία Ευθυμία, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
1: Αυτά από πότε,
5: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμίες επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χίλιας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
4: Ακριβώς, αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις 2 εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη χειρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε όμως αυτό και νομοθετικά να διευθετηθεί όταν πάρει στα χέρια της Υπουργός την απόφαση καθαρογραμμένη, τότε θα προβεί και στην σχετική νομοθετική ρύθμιση.
1: Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη για το σημείο αυτό, τι είπε.
5: Πράγματι υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την νομοθεσία Κατρούγκαλου, το νόμο 4387 του 2016, έπρεπε να υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και 6-2 δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφεξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
4: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι. Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
5: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Mm. Και η συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η Αιδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
6: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Ρινιούς 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
7: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
8: Άρα μπορεί να μην ταινιστούν, προσοχή, θέλει προσοχή.
7: Ακριβώς, επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζουν τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε. Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, να κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
9: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγκαιρα έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας διδάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και που ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραπεμφθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 θελητέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόπιν του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κυρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
10: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερε και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή ογενή γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Μες. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλλει την εξάπλωση του νοροϊού που οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών. Ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
1: Η Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώ, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Θα βγει και λίγο αν έχει ήδη βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κ. Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη, για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Σύνολα, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή, είναι στους 30 βαθμούς θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10, οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει η ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Ευδοξία, για αυτό που συμβαίνει και στην Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
13: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές, γύρω στα 80% των σχολείων φάνησαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα, ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς, και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32, λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και μετούς στα παιδιά. Ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο, γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή, και στο Παρίσι αναμένεται θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό, σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα, με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες χαλαζοπτώσεις, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κριστιαν Μαυρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κριστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κριστιαν? Ναι, ναι, ναι, σε ακούμε, Κριστιαν, πες μας.
14: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35 τυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας. Και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία, το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγω συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων, οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κριστιαν Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά, όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα, ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500, και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Τις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα, μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά, και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα, δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά, σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα, και θερμοκρασίες στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
16: Ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκοος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη, είχε προκαλέσει τον τραυματισμό 3 ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που πιθανόν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι δυτικά, βορειοδυτικά της Ζηρίχης, κοντά στη Ζηρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστικά πιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενος δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό, και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
4: Earth Florinas.

Είναι από μεσημέρο Πέμπτης, 5 λεπτά μετά τις 3. Είναι η 28η μέρα του μήνα και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, ολοκληρώνουμε και με τις εκπομπές του Μάη. Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και αυτή τη σημερινή, ξεκινήσαμε πριν από 2 εβδομάδες ένα νέο κύκλο εκπομπών με αφιερώματα σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων. Οι δύο πρώτες εκπομπές μας αφιερώθηκαν στη δισκογραφική διαδρομή των θρυλικών Rolling Stones. Σήμερα πάμε σε κάτι άλλο, πάμε σε μια άλλη σκηνή, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και κυρίως στα 80s και στα 90s, και ασχολούμαστε με τη δισκογραφική διαδρομή των θρυλικών Simple Minds. Ο Σωτήρης Νάστος είναι στην κονσόλα στην Ερτ Φλόρινας. Εδώ στο στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Τσομπανάκης. Στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές, για άλλη μια μέρα αυτή την ώρα, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Ξεκινάμε με το Love Song από τους Simple Minds. Από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και τις μέρες μας, το συγκρότημα αυτό αποτελεί μια μουσική δύναμη που μας έχει δώσει πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα πιο εμβληματικά τους τραγούδια. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Love Song, Simple Minds, αυτό το σκοτσέζικο rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στη Βλασκόβη της Σκωτίας το 1977, με βασικά μέλη βέβαια τον frontman, τον γνωστό μας Jimmy Kerr, και τον Charlie Barkle στην κιθάρα, καθώς και από guest μουσικούς. Ωστόσο αυτό το δίδυμο είναι η σταθερή line-up των Simple Minds όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησαν με τον ντεμπούτο τους άλμπουμ, το 1979 μπήκανε στη δισκογραφία με το άλμπουμ Life in a Day. Σε αυτό το άλμπουμ περιλαμβανόταν μέσα και το Chelsea Girl. Εμείς τώρα εδώ δεν κοιτάμε αυστηρά να σας παρουσιάσουμε τα τραγούδια από το 79 ως και τις μέρες μας. Προσπαθούμε να θυμηθούμε κάποια από τα καλύτερά τους. Δεν επαρκούν 55 λεπτά για να κάνουμε μια πλήρη αναδρομή στη δισκογραφία τους, αυτό έλειπε. Ωστόσο θυμόμαστε κάποια από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Simple Minds. Μετά το Love Song, ένα σαφώς πιο γνωστό, Someone, Somewhere in Summertime, ένας από τους ύμνους των Simple Minds.

από τους ύμνους των Simple Minds, το Somewhere, Someone, Somewhere in Summertime. Και τώρα για να επιστρέψουμε στο ντεμπούτο των Simple Minds, στο Life in a Day. Λέγαμε λοιπόν ότι με αυτό το άλμπουμ έμπαιναν στη δισκογραφία το 1979 και μάλιστα για νέο συγκρότημα, ήταν πολύ νεαροί στην ηλικία τότε, 20άριδες οι Simple Minds, κατάφεραν να μπουν και στο top 30 με αυτό το άλμπουμ, από το οποίο ξεχωρίζει το Chelsea Girl, ήταν ένα από τα τραγούδια που κυκλοφόρησαν και σαν singles μέσα από αυτό, ας το θυμηθούμε. Ενώ σε λίγο έρχεται ένα άλλο κλασικό τους, το Alive and Kicking, πολύ γνωστό και στη χώρα μας.

Για να πάμε λίγα χρόνια αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 80, με διαφορά η πιο σημαντική δεκαετία για την δισκογραφική διαδρομή των Simple Minds, εδώ θα σταθούμε σε ένα άλμπουμ του 1985. Είναι το Once Upon a Time. Αυτό είναι το 7ο άλμπουμ των Σκοτσέζων Simple Minds, ένα άλμπουμ που περιλάμβανε singles όπως το All the Things He Said, όπως το Ghost Dancing, που έφτασε μάλιστα και στο νούμερο 1 του βρετανικού chart, αλλά πιστεύω ότι αυτό που αγαπήθηκε περισσότερο, ειδικά στη χώρα μας, από αυτή τη δουλειά των Simple Minds, ήταν το Alive and Kicking.

Και από το Alive and Kicking για να πάμε σε ένα άλμπουμ των Simple Minds, ένα live άλμπουμ, ένα άλμπουμ με ζωντανές ηχογραφήσεις που πραγματικά θεωρείται ένα από τα καλύτερα live albums της δεκαετίας του 80 γενικότερα. Είναι μια δουλειά στην οποία αποδίδονται πολλά από τα σημαντικά τραγούδια των Simple Minds με πολύ ωραίο τρόπο. Εκεί κάπου λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 80 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Διαλέξαμε να ακούσουμε σε αυτή την ζωντανή ηχογράφηση ένα από τα πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την εκτέλεση είναι ακόμη πιο ωραίο, το θρυλικό Once Upon a Time από το διπλό αυτό βινήλιο. Οι φίλοι παλιοί των Simple Minds θα το γνωρίζουν με αυτό το μαύρο εξώφυλλο, το χαρακτηριστικό που είχε.

Και από τη live ηχογράφηση του Once Upon a Time μένουμε στη χρονιά του 85 για να ακούσουμε το απόλυτο hit των Simple Minds, Don't You Forget About Me. Αυτό είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε ως single το 1985. Γράφτηκε και συνδέθηκε από τον παραγωγό δίσκων Keith Forsey για την ταινία The Breakfast Club εκείνης της χρονιάς του 1985. Οι Simple Minds αρχικά αρνήθηκαν να το ηχογραφήσουν, προτιμώντας να ηχογραφήσουν δικό τους υλικό, αλλά δέχτηκαν αφού και άλλα πολλά συγκροτήματα στα οποία προτάθηκε το τραγούδι αρνήθηκαν, και μάλλον έκαναν πολύ καλά, γιατί αυτό το τραγούδι τους έκανε παγκόσμιους stars. Don't you forget about me.

Για να πάμε τώρα, καθώς μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στα 36 λεπτά μετά τις, καθώς έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος, στα 36 λεπτά μετά τις 3, και να σταθούμε λίγο στο άλμπουμ Sparkling the Rains, αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε στους Simple Minds. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 84. Θεωρείται και αυτό ένα από τα άλμπουμ ορόσημα του συγκροτήματος, έφτασε στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία. Και εδώ μέσα υπάρχουν κάποια από τα μεγάλα τραγούδια του συγκροτήματος, όπως αυτό εδώ, το Waterfront, που δεν θα μπορούσαμε να το παραλείψουμε.

Για να πάμε τώρα στο άλμπουμ με το οποίο κλείνουν τη δεκαετία του 80. Ένα εξαιρετικό άλμπουμ, το Street Fighting Years, το 8ο τους, το οποίο κυκλοφόρησε Μάιος ήταν σαν τώρα του 1989. Σε παραγωγή Trevor Horn και Steven Lipson, το άλμπουμ έφτασε φυσικά στην κορυφή του βρετανικού chart, γεμάτο υπέροχα τραγούδια από το Belfast Child και το This Is Your Land μέχρι το Kick It In, αλλά και αυτό εδώ, το οποίο ήταν αφιερωμένο βέβαια σε μια τεράστια μορφή της παγκόσμιας κοινότητας. Μιλάμε για τον Nelson Mandela. Mandela Day ήταν και τόσο επίκαιρο τότε, μιας και ακόμη ο Mandela δεν είχε βγει από τη φυλακή, βγήκε λίγο αργότερα, αλλά πλήθαιναν οι φωνές τότε και πλησίαζε η ώρα που θα έβγαινε από τη φυλακή. Και έτσι οι Simple Minds έγραψαν αυτό τον ύμνο.

υπέροχη ερμηνεία του Jimmy Kerr, η Simple Minds στο Mandela Day από το album Street Fighting Years του 1989. Με το Real Life, το ένατο άλμπουμ τους, άνοιγε η δεκαετία του 90 για τους Simple Minds και έτσι λοιπόν το 91 κυκλοφορούσαν αυτό το άλμπουμ. Το κύριο single του δίσκου ήταν το Let There Be Love, ωστόσο υπήρχαν και άλλα τρία τραγούδια. Προσωπικά ξεχωρίζω το See the Lights, αυτό επιλέγω μέσα από το άλμπουμ, στο οποίο βέβαια περιλαμβανόταν και το Stand By Love, αλλά και το Real Life. See the Lights από το άλμπουμ που βάζει στη δεκαετία του 90 του Simple Minds με το γενικό τίτλο Real Life.

Γρήγορα γρήγορα στο άλμπουμ που κυκλοφορούν το 1995, το Good News from the Next World. Για μένα εδώ κάπου τελειώνει η μεγαλειώδης έτσι, διαδρομή των Simple Minds. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο το υλικό που κυκλοφορούν από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι και τις μέρες μας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει και καλά τραγούδια. Ωστόσο τα albums που βγήκαν μετά τα τέλη της δεκαετίας του 90 δεν είναι στο επίπεδο αυτών που βγήκαν από το 79 μέχρι και το 95. Good News from the Next World λοιπόν, το 10ο album των Simple Minds, με δύο τραγούδια να ξεχωρίζουν από αυτό. Τα έβγαλαν μάλιστα και σαν singles. Το ένα είναι το Seas the River, αλλά εμείς επιλέξαμε το εθιστικό Hypnotized.

και πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι και από την δισκογραφία των Simple Minds από την δεκαετία του 2000, και θα ακούσουμε το ομότιτλο από το album Cry. Αυτό είναι ένα album που κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2002. Σταθήκαμε κυρίως στα 80s και στα 90s, βέβαια, στις δύο αυτές δεκαετίες που μεγαλούργησε αυτό το υπέροχο σκοτσέζικο συγκρότημα, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις επόμενες Πέμπτες, να θυμόμαστε πορείες δισκογραφικές μεγάλων μεμονωμένων καλλιτεχνών ή και συγκροτημάτων. Ήδη το κάναμε αυτό με τους Stones και τους Simple Minds, έπονται και πολλά άλλα. Τις Τετάρτες βέβαια συνεχίζουμε κανονικά, έχουμε κάνει ήδη τρεις εκπομπές του νέου κύκλου για την δεκαετία του 90. Αύριο επιστρέφουμε και κλείνουμε την εβδομάδα και το μήνα με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Για να ακούσουμε λοιπόν το Cry. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου, Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας αντίστοιχα. Εδώ από τα στούντιο της Κοζάνης ζωντανά, στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Θα τα ξαναπούμε αύριο, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, σε λίγο σύνδεση με το Ερτ News Radio. Γεια σας!

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραντεβού.

Νομίζω ότι αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα. Will you still love me tomorrow? Έτσι πάνε τα πράγματα στην αγάπη. Amy Winehouse, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, την απόγευμα Πέμπτης. Είναι 28 Μαΐου, μια ανάσα πριν από το τριήμερο για τους πολύ τυχερούς της παρέας. Και ήδη ακούω προτάσεις και σχέδια για αυτές τις ημέρες, για αυτό το τριήμερο που θα υποδεχθούμε τυπικά το καλοκαίρι. Ουσιαστικά έχει έρθει ήδη, σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα και καθώς ερχόμουν στο στούντιο ένιωσα αυτό πάνω στο βεσπάκι μου, ότι κάνει καλοκαίρι πια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με τις μουσικές μας καλοκαιρινές και μη. Γιατί όχι, μέχρι τις 6 παρέα. Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλησπέρα σας. Feeling good, διάθεση, αυτό μετράει πάντα. Σε όλα τα πράγματα. Drifting on by, you know how I feel.

Κόσμος 93,6. Hello, mister, bet you didn't think you'd be in a song.

0: You're giving me a run for my money.
1: Νογκαρές, Ρόμπι Ουίλιαμς και αυτό ήταν το Ντάνι. Και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, είναι απογευματάκι Πέμπτης. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από την έρευνα της About People για το News 24/7 που εξετάζει τις καταναλωτικές συνήθειες και στάσεις των Ελλήνων και Ελληνίδων απέναντι στις αγορές, τους παρόχους υπηρεσιών και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί θα πάμε κατευθείαν, εκεί έχει ένα ενδιαφέρον η έρευνα, καθώς το 57,4% χρησιμοποιεί εφαρμογές AI χωρίς να πληρώνει, το 8,5% πληρώνει λέει συνδρομή και το 31,9% δεν χρησιμοποιεί καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα το 58,6% πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων υπό προϋποθέσεις, το 13,4% πιστεύει ότι μπορεί χωρίς επιφυλάξεις και το 17% πιστεύει ότι δεν μπορεί. Μάλιστα.

Mentiras con Καρίνιο, Αντριάν Κεσάδα. Και αφού πιάσαμε το θέμα AI και αφού άνοιξαμε το θέμα AI, διάβαζα αυτές τις ημέρες για την απρόσμενη κίνηση στην οποία προχώρησε η Amazon. Αποφάσισε την κυκλοφορία τριών σειρών animation φτιαγμένες με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε μια προσπάθεια να πείσει ότι η AI είναι εδώ για να βοηθήσει τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι να τον αντικαταστήσει. Δημιούργησε λοιπόν το Gen AI Creators Fund, το οποίο θα χρηματοδοτεί και θα προσφέρει πρόσβαση σε AI εργαλεία με σκοπό την παραγωγή καλύτερης ποιότητας υλικού. Και οι τρεις σειρές είναι η σειρά Punky Duck, η σειρά Love Diana Music Hunters και Cupcake and Friends. Δεν έχει ανακοινώσει πότε θα κάνουν πρεμιέρα αυτές τις τρεις σειρές. Πάντως η κίνηση αυτή, όπως φυσικά ήταν αναμενόμενο, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο Hollywood για τη δύναμη που δίνουμε στην τεχνητή νοημοσύνη, υπό τον φόβο ότι ο ανθρώπινος παράγοντας όλο ένα και θα μειώνεται. Η Amazon πάλι από τη μεριά της υποστηρίζει ότι η χρήση του θα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των δημιουργών για την παραγωγή καλύτερου περιεχομένου. Μένει να το δούμε βέβαια αυτό,

0: Ακούτε Κλίνα Μορέ, Λίντα Μορένα και πάμε για ειδήσεις. Με αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο Petit Pays ή αλλιώς Κοίτατε με Hocus Pocus
1: Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?
0: Magic Malik και Cesare Evora.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό Κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό Κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις Μύκο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτός ο ήχος νομίζω ότι ταιριάζει ή τον έχω συνδέσει στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον με καλοκαίρια, μεσημέρια καλοκαιριού και δροσερό αεράκι κάπου στη σκιά και να ξεχνιέσαι, να αφήνεσαι, να βάζεις στην άκρη προβλήματα και όσα σε απασχολούν και να απλά να μένεις εκεί ήσυχος με τον εαυτό σου. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα και σε εσάς που αυτή την ώρα μας στέλνετε φωτογραφίες από παραλίες. Έχω την εντύπωση το κάνετε επίτηδες. Έλα Τόμσον. Promise to keep. Από τα πολύ ωραία του 2026. Έχει μια εξωστρέφεια.

Ήρμα και Black Sun, η ακουστική εκδοχή, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και χθες το βράδυ έκανα μια βόλτα εκεί από τη Δεξαμενή. Ήταν η συναυλία, ο δεύτερος χρόνος για τον μπαλκόνι του Παπαζόη, και ήταν και για γκίνιδες. Και η αλήθεια είναι ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση πως οι νέοι πλέον αντιλαμβάνονται και διασκεδάζουν με τα τραγούδια μιας άλλης εποχής. Είναι εντυπωσιακό το πώς περνάνε στο σήμερα. Και τώρα διάβαζα και μια συνέντευξη που έδωσαν στη Χριστίνα Τσατσαράγκου οι γιαγκίνηδες που επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη συναυλία τους, ο Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Συκλαφίδης, που μοιάζουν, λέει, να κουβαλούν το ρεμπέτικο με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από την νοσταλγική αναβίωση που βλέπουμε συχνά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι όντως έτσι, είναι αλήθεια. Δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα τραγούδια σαν μουσιακά κομμάτια μιας άλλης εποχής, αλλά σαν ζωντανή μουσική που συνεχίζει να αλλάζει χέρια, παρέες και γενιές. Και μάλιστα από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης, όπου έπαιζαν για ώρες προσπαθώντας να κερδίσουν τον περαστικό, μέχρι τις μεγάλες σκηνές μάλλον. Και τα κατάμεστα live, το δίδυμο κατάφερε να φέρει το ρεμπέτικο σε ένα εντελώς νέο κοινό, πολύ νεότερο ηλικιακά, χωρίς να χαθεί η αίσθηση της αυθεντικότητας και της λαϊκής του ρίζας. Μιλούν λοιπόν με μεγάλο ενθουσιασμό για την φύση του ρεμπέτικου, αλλά και για τη διαχρονικότητα που κάνει αυτά τα τραγούδια να μοιάζουν πάντα ζωντανά, όσο και αν αλλάζουν οι εποχές. Είναι μια μουσική, λέει, που δεν θα βαρεθούμε ποτέ να παίζουμε και να μοιραζόμαστε με τον κόσμο. Έτσι λένε οι ίδιοι που επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίου, νομίζω 7 Ιουλίου είναι η συναυλία τους. Και από τους γιαγκίνηδες που αξίζει κανείς να τους προσέξει και να τους μελετήσει, σε ένα παλιό δικό μας ελληνικό τραγούδι που γνώρισε νέα ζωή τώρα τελευταία.

Uncle Joe, ένα ταξίδι στη Γουινέα, αυτό που έφυγε, και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Πιο πριν όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο σπίτι και έχετε αποφασίσει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, με τέτοια ζεστή να κάνετε δουλειές και να τακτοποιήσετε τα πράγματα. Λοιπόν, φινάλε πρώτης ώρας, μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Μέχρι όμως στις 5, μια εξαιρετικά σπουδαία και κλασική μελωδία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Summer Time φυσικά και επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ είναι απογευματάκι Πέμπτης και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θα πούμε και για σινεμά σε λίγο, γιατί είναι Πέμπτη. Μην ξεχνιόμαστε, έχουμε νέες ταινίες και είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για εμάς που λέμε να μείνουμε στην πόλη το τριήμερο. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα είναι το θερινό σινεμά. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Καλό απόγευμα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

αυτός ο ήχος, Massive Attack και το Teardrop από τα παλιά. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να δώσετε στίγμα και αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Μια επιστροφή που περιμέναμε καιρό, Λάκη Λί. Αυτό είναι το Lucky Again.

Décollage sur la ligne Fever Corporation. Πολλά χρόνια πριν, μια bossa nova που δεν ακούγεται συχνά από τα ραδιόφωνα. Έτυχε, αλήθεια είναι, έτυχε να δω ένα story της προάλλες και το θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Είδες πώς έχουν έρθει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη ζωή μας, το έχουμε ξαναπεί, και πόσο ρόλο παίζουν στο ποια μουσική ακούμε τελικά σήμερα. Και αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε, ας μην το συνεχίσουμε, ας πάμε στο σινεμά για να βάλουμε στο πρόγραμμα μια ταινία που βγαίνει σήμερα και είναι μια παραγωγή από την Κολομβία, τη Γερμανία και τη Σουηδία. Λέγεται «Ένας ποιητής», σε σκηνοθεσία Σιμών Μεσασότο, και το story έχει ως εξής. Ένας αποτυχημένος μεσήλικας ποιητής γίνεται μέντορας μιας έφηβης με έμφυτο ταλέντο στην ποιήση. Η δική της αδιαφορία και η επιμονή του να τη βοηθήσει θα τον μπλέξουν ανεπανόρθωτα. Και όπως γράφει ο Χρήστος, και όπως γράφει στο, η Φωτεινή Νικολίτσα μάλλον στο Αθηνόραμα, έχει βραβείο επιτροπής στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ των Κανών αυτή η κωμωδία από την Κολομβία, με έναν μη επαγγελματία ηθοποιό, ο οποίος κλέβει πραγματικά τις εντυπώσεις σε αυτή την ταινία. Ένας ποιητής λοιπόν βγήκε σήμερα, έχει πάρα πολύ καλές κριτικές από ό,τι βλέπω, βγήκε σήμερα στα σινεμά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά αυτό ήταν το Unrest και έτσι επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. 24 λεπτά έχουμε ακόμα μπροστά μας εδώ στο Κόσμος, τους 93,6. Μας ακούτε, εδώ είστε και εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα λοιπόν για λίγο ακόμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθετε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Θέλω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω.

Κυψέλη, Athens, και έχουμε πει για αυτό το τραγούδι πόσο πολύ μας αρέσει, είναι από τα πιο καινούρια τους. Έχει τίτλο All I Confess. Πάρα πολύ ωραίο. Λέγαμε πριν για σινεμά, για τις νέες ταινίες. Σήμερα βγαίνει και η ταινία Οι Christophers, σκηνοθεσία Steven Soderbergh. Και επίσης έκανε πρεμιέρα αυτές τις ημέρες, έκανε avant-premier για την ακρίβεια, η ταινία Πικρές Γιορτές, λίγες μόλις ημέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 79ο Φεστιβάλ των Κανών. Η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που είναι ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, αδιαφεσβήτητα. Και με αυτή την ταινία αυτοβιογραφικών διαθέσεων θα τη δούμε στις 4 Ιουνίου στους κινηματογράφους. Οπότε λίγες ημέρες υπομονή.

και My Only Love από το 2020 και μας χωρίζει περίπου ένας μήνας από την συναυλία στο Release Athens στην πλατεία νερού 1η Ιουλίου. Θα δούμε Moby Live.

Adore You, Fred Again και ο Bon Jovi, και φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο Παρασκευή, ωραία μέρα, πολύ ωραία μέρα, στις 4 θα είμαστε εδώ με τις μουσικές μας για να κάνουμε παρέα και μετά να πούμε καλό τριήμερο στους τυχερούς. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου για τις 2 ώρες που πέρασαν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στο Κόσμος 93,6. Η Κλαούντια Μάτολα έρχεται για το επόμενο 2 ώρο, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την επαφή και τα μηνύματα και την ακρόαση. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήταν αυτή πολύ ωραία κατάσταση στο 2026 από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία και Καμερούν, Ρίτσαρντ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Απογευματάκι, 5η είναι 28 Μαΐου. Χαράλαμπος Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα ρούτριπ μουσικό, όπως κάθε απόγευμα θα είμαστε παρέα. Και με την είδηση που διαβάζω, οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26. Πού να προγραμματίσει κανείς διακοπές? Δύσκολο πλέον. Αν και όλα γεμάτα.

Cypress Hill, Μέλιο Μανέης και Καμπεώνες. Ακούσαμε 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όσο μακριά, είμαστε κοντά μία παρέα μέσα από το rteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand, όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι πάντα ίδιο, είναι πάντα κόσμος. Και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σου μέσα από το Viber, Cosmos Radio, σε ένα search στο Viber, στο Messenger και όπου βολεύει. Τρόποι υπάρχουν να είμαστε παρέα.

Shiny Happy People των R.E.M. Ένιωθε λίγο περίεργο ο τραγουδιστής με αυτό το τραγούδι, γιατί ήταν λίγο εκτός, δεν ήταν μέσα στη φλέβα των R.E.M. και δεν το είδε να πηγαίνει και έτσι να κάνει την πορεία που έκανε, αλλά ήταν υποψήφιο να μπει στα Friends αυτό το τραγούδι αρχικά, το Shiny Happy People, αλλά οι Rembrandts πήρανε τη θέση αυτή και αυτός ο ήχος έγινε ο ήχος για όλους τους fans σε όλο τον πλανήτη της εκκίνησης Friends, την καλύτερη σειρά που έγινε ποτέ.

από τις καλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ. Εντάξει, είναι, για τους core fans των Friends είναι δύσκολο στη συζήτηση όταν κάποιοι σου λένε δεν μου αρέσει το Friends, δεν το βλέπω. Σου φαίνεται δύσκολο ότι κάποιος μπορεί να έχει δει αυτό και να μην γελάσει, να μην περάσει όμορφα, να μην νιώσει. Αλλά συμβαίνει, είναι και τι τυχαίνει στο χρόνο κάποιου στη ζωή του. Μπορεί να μην βρεθεί ευκαιρία, όπως και στη μουσική. Κάποιος θα μπορούσε να λατρεύει μια μπάντα, αλλά να μην τύχει. Οι συγκυρίες να μην έρθουν έτσι ώστε να το γνωρίσει στο timing που θα έπρεπε. Friends Like Us ήταν αρχικά ο τίτλος της σειράς. Η Courtney Cox ήταν αρχικά να παίξει τον ρόλο της Ρέιτσελ και όχι της Μόνικα, αλλά μετά οι δυο τους ήθελαν να αλλάξουν τους ρόλους. Η ιστορία μεγάλη έγραψε, η μόνη σειρά που προβλήθηκε στην Times Square, στις μεγάλες οθόνες και όλοι στη Νέα Υόρκη το έβλεπαν live το επεισόδιο. Ιστορίες πολλές για μία από τις μεγαλύτερες σειρές που είδαμε ποτέ, και τα themes που έχουν οι σειρές μένουν στο μυαλό, όπως και εδώ στο La Casa de Papel. Άμα το βλέπεις κάθε μέρα στο repeat, binge watching, σου μένει.

Θυμάστε, είχε γίνει ένας χαμός με τους πρωταγωνιστές, με το cast του Παπέλ. Ιστερία παγκοσμίως στη Βραζιλία, υπάρχει και τείχος που έχουν ζωγραφίσει στην Τόκιο. Ήτανε ή ένα cast, έχουν όλοι αυτό το κάτι που λέμε στο Casa de Papel σίγουρα. Το Friends πάντως έφερε στο κοινό την έκφραση Friend Zone. Έγινε, πρωτοεμφανίστηκε αυτή η ατάκα στο 7ο επεισόδιο της πρώτης σεζόν. The One with the Blackout, το 94. Ο Τζο εξηγεί στο Ρος ότι υπάρχει ένα σύντομο χρονικό παράθυρο για ρομαντική σχέση, που ο Ρος το έχει ήδη περάσει, και του λέει ο Τζο, You waited too long to make your move and now you're in the friend zone. Και από εκεί έμεινε. Υπήρχε η φράση, αλλά έμεινε μέσα από τα friends. Και μάλιστα είχαν ζητήσει ο Τζόι με τη Φίμπη στους παραγωγούς να υπάρχει ένα storyline όπου όλα αυτά τα χρόνια και μόνο σαν παρέα ήταν μαζί κρυφά και βγαίνουν από τις ντουλάπες και οι παραγωγοί αρνήθηκαν. Τους άρεσε βέβαια πιο πολύ το storyline να είναι η Ρέιτσελ με τον Τζόι, που έγινε το πιο μισητό storyline στην ιστορία. Όλοι οι fans των friends ομόφωνα είπαν ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που είχαν σε storyline στα friends. Για τους φανς, αν δεν είσαι φαν, μια ευκαιρία τη δίνεις σε αυτή τη σειρά. Kelly Bush, Quiet Rebellion, πολύ ωραίο άλμπουμ, Fairy Tale.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρία 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξη Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον κόσμο και τους 93,6.
2: Κόσμος Radio.gr.

to Us από το album The Boys of Dungeon Lane. Στο 2026 Paul McCartney ακούσαμε και Ringo Starr. 7:25 είναι, απογευματάκι 5η 28 Μαΐου. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου, οι Beatles, Day Tripper στον αέρα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας και στο Viber, στο Messenger, στα Facebook, Instagram. Και ακούς μας από το airteco.gr διαδικτυακά.

Beatles στον αέρα μας, κόσμος 93,6. Αντίθετα με αυτό που λέγεται το fake it till you make it, που λένε πολλοί και σε ομιλίες τους, ότι αν κάνεις κάτι ψεύτικα τεχνητά, το καταλαβαίνει ο εγκέφαλος και μπορεί να μετά να έχει μια ουσία αυτό, να συμβεί στα αλήθεια. Μία έρευνα λοιπόν εδώ που έγινε τώρα πρόσφατα λέει το αντίθετο. Οι άνθρωποι που χαμογελούν τεχνητά νιώθουν χειρότερα. Έγινε μία έρευνα σε σερβιτόρους και υπαλλήλους που ήταν υποχρεωμένοι να χαμογελούν. Έδειξε ότι το υποχρεωτικό χαμόγελο φέρνει άγχος πολύ, μειώνει τη διάθεση, εκτός και αν ο άνθρωπος σκέφτεται ταυτόχρονα κάτι που τον κάνει.

χαρούμενο. Το σώμα τελικά δεν ξεγελιέται τόσο εύκολα όσο νομίζαμε. Αλλά όμως οι άνθρωποι που κάνουν καλό νιώθουν λιγότερο πόνο. Η γενοδορία λειτουργεί σαν φυσικό παυσίπονο. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε. Εμείς πάμε στη Γαλλία. Κόσμος και στο Facebook, στο Instagram, στα social media. Με ένα like ακολουθείς και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που υπάρχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Sarah Vaughan, η φωνή Gotham Project έχουν κάνει αυτό το remix Whatever Lola Wants. Χρόνια πολλά στην Gladys Knight, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 1944, μια σπουδαία φωνή. Εννοείται ότι όπως όλες οι μεγάλες φωνές της κατηγορίας της Gladys Knight μεγάλωσαν στην εκκλησία, σε χοροδία από μικρά παιδιά. Η Gladys Knight από τα 4 τραγουδούσε σε εκκλησία και στα 8 της κέρδισε σε διαγωνισμό ταλέντων. Και να λοιπόν πώς μπορεί να γίνει κάτι. Πολλά παιδιά που ήταν τα ξαδέρφια, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι γενεθλίων είχαν μαζευτεί όλα τα ξαδέρφια και δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο συγκρότημα. Έτσι, πράγματα που φαίνονται σαν όνειρα γίνονται πραγματικότητα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ταλέντο. Και έτσι βγήκε και το Pips, Gladys Knight and the Pips, μέσα από το υποκουστικό ενός ξαδέρφου και manager. Αργότερα υπέγραψαν το πρώτο τους συμβόλαιο, μπήκαν στο δυναμικό της Motown. Εκεί με το Heard It Through the Grapevine το 67 πήραν την πρώτη πορεία και μετά στην Buddha Records το 73 γνώρισαν τεράστια επιτυχία και πώς αλλιώς όταν κέρδισαν και ένα βραβείο Grammy φυσικά για αυτή την απίστευτη ερμηνεία της Gladys Knight στο Midnight Train του Georgia και σε soundtrack της ταινίας Claudine. Gladys Knight, χρόνια πολλά, κλείνει τα 82 σήμερα.

Midnight Train του Georgia. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Gladys Knight. Και ένα τραγούδι που έγινε, βασίστηκε σε μια συζήτηση που είχε ο Jimmy Bowen σχετικά με ένα, ότι θα έπαιρνε ένα νυχτερινό αεροπλάνο για το Houston. Αυτό θυμάται ο Weatherly. Το είχε γράψει ως ένα είδος country τραγουδιού. Μετά πήγε από χέρι σε χέρι, αλλάξαν 10 ιδέες. Ήταν να πάει στα χέρια της Sissy Houston για να το τραγουδήσει, της μητέρας της Whitney. Υπήρχε ένα νυχτερινό τρένο για την Τζόρτζια, αλλά ήταν για αλλού τελικά. Και κάπως έτσι, από μια μικρή ιδέα σε μια άλλη, από χέρι σε χέρι, από διάφορες φωνές που είναι να πάρουν ένα τραγούδι και τελικά καταλήγει σε μια άλλη, γράφεται η ιστορία. Καμιά φορά απλά, καμιά φορά έτσι πολύπλοκα, όπως έγινε τώρα με το Midnight Train του Τζόρτζια. License to Kill, Gladys Knight.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
5: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Superphonic, Mad About You, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Βραδάκι Πέμπτης έρχεται 28 Μαΐου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, Κόσμος είναι εδώ. Ένα road trip μουσικό, ο Χρήστος Βολιουκλάκης είναι εδώ. Στη ρύθμιση του ήχου, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε. Και σε Viber και σε Messenger, παντού υπάρχει ο κόσμος. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ με αυτό το τραγούδι του Teddy Swims που δεν είναι το Mad About You. Να το. Τι έχει γίνει με αυτό? Το έχουν δανειστεί, έχουν πει θα το πάρουμε, έχουν συμφωνήσει, έτσι ας πούμε το πήρε ο Teddy Swims. Δεν μας έχουν πει.

Έγινε ένας χαμός στο διαδίκτυο τώρα με μια ατάκα που τρέχει καιρό αυτή η ατάκα, τη λέει κόσμος. Και σωστά έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Που λέει ότι βλέπω σπίτια με τεράστιες τηλεοράσεις και home theaters, αλλά πουθενά μια βιβλιοθήκη. Και αυτό δείχνει άνθρωπο χωρίς βάθος. Ή το άλλο, ότι είναι red flag κάποιος να μην έχει βιβλία. Ή διάβασε, άντε πήγαινε, διάβασε κάτι τέτοιες ατάκες φοβερές. Και έγινε ένας χαμούλης στο διαδίκτυο που ένιωσαν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Ότι πυροδότησε αντιδράσεις. Ότι οι χρήστες ένιωθαν ότι δέχονται προσωπική επίθεση, επειδή δημοσιεύουν φωτογραφίες με συστήματα home theater, ας πούμε, και δεν έχουν πολλά βιβλία. Προβληματική πολύ αυτή η τοποθέτηση. Δεν κάνει φυσικά ένα βιβλίο ποτέ τον άνθρωπο, ούτε δίνει καλλιέργεια σε καμία περίπτωση. Αυτό. Πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν πάρα πολλά βιβλία δεν είναι εντάξει άνθρωποι. Common sense. Και αν κάποιος έχει την ανάγκη να κάνει αντρές αυτό, να πει για τα βιβλία, δεν χρειάζεται ότι κάνει κανείς σπίτι του και αν είναι μορφωμένος. Την καλύτερη απάντηση νομίζω όμως σε αυτό την έχει δώσει ο Τζίντου Κρισναμούρτη. Την καλύτερη. Και η απάντηση εδώ είναι ωραία, ότι είναι μια μηχανική μάθηση, λέει ο Κρισναμούρτη. Υποστήριζε, και όχι μόνο ο Κρισναμούρτη, και πάρα πολλοί άλλοι, ότι το να διαβάζεις ασταμάτητα και να παπαγαλίζεις τις ιδέες των άλλων, του Πλάτωνα, του Φρόιντ ή οποιοδήποτε άλλο, μετατρέπει σε μια μηχανή αναπαραγωγής. Γίνεσαι κάποιος που έχει μια γνώση από δεύτερο χέρι. Η διαφορά γνώση και νοημοσύνης για εκείνον, για τον Κρισναμούρτη, είναι πάντα παρελθόν. Αν αντιμετωπίζεις τη ζωή μόνο μέσα από όσα διάβασες, δεν βλέπεις την πραγματικότητα, λέει ο Κρισναμούρτη, όπως είναι, αλλά μέσα από τα φίλτρα των βιβλίων σου. Η πραγματική νοημοσύνη και καλλιέργεια ξεκινά από εκεί που σταματά η εξάρτηση από τις αυθεντίες και αρχίζει η αυτογνωσία. Είναι η άμεση παρατήρηση της ζωής.

Χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι όποιος δεν διαβάζει, αλλά είναι σε ποια χέρια πέφτει ένα βιβλίο. Φυσικά και είναι όμορφο να διαβάζει κανείς και θα έπρεπε. Δεν πάμε σε άκρα όπως λέει ο Κρυσναμούρτη, αλλά είναι πώς ένα μυαλό διαχειρίζεται μια πληροφορία. Το ίδιο δεν λένε και οι ψυχολόγοι. Ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει μια άλλη τροπή μέσα από την ψυχοθεραπεία, να πάρει τελείως διαφορετικά τα πράγματα, το πώς διαχειριζόμαστε τα πάντα. Έχει σημασία.

Τσέχοφ το έλεγε αυτό στο γράμμα στον αδερφό του που είχε γράψει. Ότι η μόρφωση δεν λέει τίποτα για έναν άνθρωπο. Ότι όλα φαίνονται στο πώς συμπεριφέρεται στους συνανθρώπους του, στο πόσο ευγενής είναι στις συνήθειές του, στο σπίτι, στο πώς μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους και να τους φερθεί όμορφα. Πράγματα που δεν μαθαίνονται μέσα από βιβλία.

Καλιφόρνια από Μέρση και το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024. Χρόνια πολλά να πούμε σε ένα τεράστιο τραγουδοποιό, σε ένα από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς, με ιρλανδικές ρίζες βέβαια. Γιατί έχει πάρει αυτό το βάπτισμα του τραγουδοποιού, ότι έρχεται από την Ιρλανδία? Μία σπουδαία, μία τεράστια φωνή, κλείνει τα 80, ο Τζον Φόγκερτι. Έκανε τους Creedence Clearwater Revival, μία από τις σπουδαιότερες μπάντες. Ένα παιδί που έπαιζε μουσική από μικρό, εννοείται, ότι με τα αδέρφια του έφτιαξε μία μπάντα με τους φίλους του, γεννήθηκε στην Καλιφόρνια και όταν φίτησε αρχικά σε καθολικό σχολείο και μετά έκανε το ξεκίνημά του στο Λύκειο, όταν γνώρισε τα υπόλοιπα μέλη των Creedence Clearwater Revival, έπαιζε πρώτα σε μία μπάντα στους Blue Velvets και μαζί σιγά σιγά μαζευτήκανε για να γράψουν την ιστορία τους. Όπως λένε και όλα τα μέλη των CCR, Creedence Clearwater Revival, ότι ο Φόγκερτι είναι σοκαριστικός να τον βλέπεις να γράφει. Γράφει τεράστιες επιτυχίες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εκεί που κάθεται, τόσο αβίαστα του βγαίνει. Αυτό το κανάλι που λένε πολλοί καλλιτέχνες, κυρίως ο Γκίλμουρ το έλεγε, ότι δεν ξέρει κανείς πώς τα γράφουν αυτά. Και ο Γκίλμουρ το λέει, δεν ξέρω, λέει, είναι σαν ένα κανάλι να με διαπερνάει. Το ίδιο έλεγε και ο Μπομπ Ντίλαν, ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ξαναγράψει, να κάνει repeat όλο αυτό που έκανε πίσω στην ιστορία. Τελειομανής ήταν πολύ ο Φόγκερτι όταν ήταν νέος, έκανε εξαντλητικές πρόβες, προσπαθούσε και αυτός τις μαύρες του με το αλκοόλ, τους δαίμονές του. Τα κατάφερε όμως, έγραψε μια ιστορία με υπέροχα τραγούδια. Αν σκεφτεί κανείς την ερμηνεία του, το γρέζι της φωνής του και μια σπουδαία μπάντα, Creedence Clearwater και Have You Ever Seen The Rain, άνετα μπαίνει στα ωραίότερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στον Gazarte Roofstage.

0: Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος 93,6.

Patrick Spanish, Tewayo, με το ωραίο του άλμπουμ Outsider που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Επέτειος γέννησης του Τίμπον Βόκερ, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος που παίζει να επηρεάστηκαν οι μισοί κιθαρίστες του πλανήτη από το παίξιμό του. Έφυγε το Μάρτιο του 75, στα 64, γεννήθηκε 28 Μαΐου του 2010. Ο ήχος αυτός, ο ξεχωριστός, που δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ξεχωρίζει τον Τίμπον Βόκερ μέχρι σήμερα. 10. Ο ήχος αυτός, ο ξεχωριστός, που δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην ξεχωρίζει τον Τίμπον Βόκερ.

ολόκληρη αίρα και έναν ήχο που δημιουργούσε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Να φαντάσει κανείς τώρα να βρίσκεται σε ένα κάπου στο LA και να βλέπει live το T-Bone Walker. Δηλαδή από τότε μέχρι τώρα πως έρχεται αυτός ο ήχος στη λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες, νομίζω σε λιγότερο, το 100 είναι πολύ για τον T-Bone Walker, στην 20 είναι σίγουρα. Και ήταν και πρωτοπόρος στο Jump Blues, West Coast και Electric Blues.

BB King πήρε πολύ μεγάλη έμπνευση από το Stormy Monday. Ήταν ένας λόγος που ήθελε να έχει αγκαλιά την κιθάρα. Και ο Χέντριξ πήρε κόλπα του με την κιθάρα στα δόντια. Τσακ Μπέρι, Λουις Τζόρνταν, φυσικά ο Έρικ Κλάπτον επηρεάστηκαν από τον Τίμον Ουόκερ.

Man All World, λοιπόν, Τίμπον Walker, επέτειος γέννησης, γεννήθηκε το 1910. Τον ακούσαμε στο Man All World και ενώ ήταν από τα αγαπημένα του Stormy Mighty Blues, εντάξει, είναι ίσως η καλύτερη εκτέλεση και τόσο πολύ την αγάπησε για μόνο BB King και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, αλλά αγάπησαν πολλοί καλλιτέχνες. Θα έλεγε κανείς ότι, έτσι όπως το περιέγραψε και ο McCartney με τον Clapton, ότι παραλίγο να λιποθυμήσουν κιόλας να πέσουν κάτω όταν βρέθηκαν σε αυτό ακριβώς το live. Και είδαν αυτό το φαινόμενο. Eva Cassidy.

Believers in the rain. Έβαλε και βρέχει. Αυτά είναι τα λάθη τα μεγάλα. Ξαφνικά βροχή με ήλιο και αύριο μεγάλες βροχές άκουσα, έτσι. Το καλοκαίρι καθυστερεί. Βέβαια έχουμε ζέστης και η θερμοκρασία θα είναι εκεί προς το 30, ακόμη χειρότερο μαζί με βροχή. Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα κάθε απόγευμα μας λίγο μετά τις 6. Easy Star All Stars. Στη Τζαμάικα φέρνουν τον Μάικλ Τζάκσον. Βέβαια. Και πάνω που λέμε να ακούσουμε έτσι Μάικλ Τζάκσον Τζαμαϊκανό, βρέχει. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Πάρτι κόσμος έρχεται. 30 Μαΐου, είσοδος ελεύθερη στην ταράτσα του Γκαζάρτε. Με Ροζάνα Μαϊλάν.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Γιάννης Δημητριάδης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Down. Αυτή είναι η Ορνέλα Βανόνη στην επιτυχία που είχε κάνει πριν από 55-60 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, η Νάνση Σινάτρα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,64 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, έφυγε και ο Μάιος. Μέχρι να πάρουμε χαμπάρι, έφυγε και ο Μάιος. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το πάρ του κόσμος. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Λέμε και καλό μήνα, έχουμε και Άγιο Πνεύμα. Έχουμε και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο όμως, και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Sentimental Affair, όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή είναι η Synapson και το Sentimental Affair. Η αλήθεια είναι ότι εδώ δεν βρέχει πάνω στη Αγία Παρασκευή. Βέβαια, ανεβαίνοντας κάποια στιγμή τη Μεσογείο, άκουγα κάτι μπουμπουνιτά. Λέω, εντάξει, δεν λέω ότι θα ήταν η ιδέα μου, γιατί ο καιρός είναι προς το κέντρο, είναι μαύρος. Η αλήθεια είναι, έχει μαζέψει σύννεφα. Και όπως μου λέτε χαρακτηριστικά, και να είστε όλοι καλά, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Με πήρε τηλέφωνο και από την φίλος ακροατής κάτω από την Τεχνόπολη τον Γκάζι, λέει ότι βρέχει κάτω. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα live shows για το 25ο Athens Jazz Festival και αύριο, Θεός καλώς εγώ των πραγμάτων και καιρού επιτρέποντος και θέλοντος, θα είμαστε κάτω να μεταδώσουμε για δεύτερη μέρα το φεστιβάλ. Λέτε τώρα ότι η βροχή έχει ψιλοσταματήσει και τους σκουπίζουν και μαζεύουν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μπόρα να περάσει για να γίνουν κανονικά τα live. Hermes Michael Trio, Κοσμονακή και Jazz Bois. Είναι η μέρα, είναι η μέση του φεστιβάλ και η αλήθεια είναι ότι και αύριο είναι πολύ δυνατή η μέρα με Gianluca Petrella, Cosmic Renaissance, Mayren Red Quartet και με τους Link. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Πάντως, αν έχετε νέα, εδώ είμαστε. 2-10-60-64-29. Έχουμε το Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, μιλάμε, μας ενημερώνετε, γιατί εμείς σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Εσείς είστε στο κέντρο της Αθήνας ή οπουδήποτε. Μου λέτε στο Παγκράτη ο ήλιος λάμπει ακόμα. Να λάμπει ο ήλιος στο Παγκράτη, να λάμπει ο ήλιος και σε όλη την Αθήνα. www.cosmos936.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Μπάνγκαγιάρ και Just Cool.

Αυτός είναι ο Μπάνγκαγιάρ, ο Μπάνγκαγιάρ που κάνει μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά γενικά αυτή η μουσική σκηνή, όχι δεν την πούμε μουσική σκηνή, θα πούμε δύο-τρεις καλλιτέχνες που ούτως ή άλλως έχουν καταγωγή από την Νιγηρία, με διαφορετικά είδη όμως μουσικής, δηλαδή ο Μπάνγκαγιάρ έρχεται κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Μπούρνα Μπόι και όπως και ο Σαμπούζη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπούρνα Μπόι παίζει περισσότερο hip hop, βάζει την R&B, βάζει άλλους ρυθμούς. Ο Σαμπούζη κυρίως ακουμπάει την country. Ο Μπάνγκαγιάρ ακουμπάει την νέο soul, το κλασικό afrobeat που μας έρχεται από την Αφρική και από την Νιγηρία. Βέβαια, όλοι έχουν ένα common ground πάνω σε αυτόν τον ήχο και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό είναι να μπαίνετε, φίλες και φίλοι, και στην λίστα που έχει ανέβει ούτως ή άλλως. Μ' αρέσει που λέω ούτως ή άλλως είναι 28 Μαΐου, εν πάση περιπτώσει είναι όμως λίστα που αξίζει τον κόπο κανείς να δει, η λίστα για τα 20 καλύτερα του Μαΐου στο Spotify. Το Spotify ανεβάζουμε εξαιρετικές λίστες, Cosmos Radio στο προφίλ, μπαίνετε μέσα και βρίσκετε τα 20 τραγούδια τα οποία προτείνουμε εμείς, παραγωγή του Cosmos, για τον μήνα που τρέχει, και υπάρχουν εξαιρετικές μουσικές επιλογές, υπάρχουν τραγούδια προτάσεις όπως κάθε μήνα. Τελειώνει λοιπόν ο μήνας, αλλά μπορείτε να δείτε την λίστα του Μαΐου, η οποία έχει ανέβει εδώ και τρεις εβδομάδες, η οποία είναι πραγματικά εξαιρετική.

Brass Band. Τι ωραία μπαντά. Θα νόμιζε κανείς ότι έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη ή από τα μέσα της δεκαετίας του 70 από την δίσκο μουσική σκηνή της Φιλαδέλφια. Κάπου ενδιάμεσα από το Σικάγο μας έρχεται η Lowdown Brass Band. Και το κόλμη. Και αυτό είναι το καινούριο τραγούδι, το καινούριο σίγγλ με το Φίδα και με τον Σέμπα Κάμπος. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, καλό είναι να μπαίνετε μέσα social media, γενικά να παρακολουθείτε οτιδήποτε τα βλέπετε, κυρίως τα reels. Αν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται γραπτό μήνυμα στο κινητό. Summer Rain, τα λέει και ο Σέμπα Κάμπος. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Σέμπα Κάμπο, Summer Rain. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην Κρήτη, χαιρετισμούς στα Ιόνια νησιά που μας κάνει τα ακρόαση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ωραίο βράδυ, ένα καλύτερο βράδυ, μια πολύ πιο έτσι ωραία βραδιά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν έχει καμία σημασία. Μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και εκεί στο βουνό ψηλά, εκεί επάνω στο Άργος που μας κάνει τα ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Και εμείς πάμε να αφήσουμε το Summer Rain, αυτήν την βροχή που μας φέρνει, εν πάση περιπτώσει, ο Σέμπα Κάμπος με το τελευταίο του single. Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά μένει μόνιμα στην Ευρώπη, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Δεν ξέρω και μπήκα στον πειρασμό, αφού ακούμε που ακούμε και βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική. Πάμε να συναντήσουμε από τα παλιά το Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε, Λαωρίλα από τα παλιά του, σε παραγωγή των Χίλτον και Γκάρζα. Τα πρώτα τρία άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε ήταν στάνταρ σε παραγωγή των Thievery Corporation.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο David Byrne παρέα με την Νατάλια Λαφουκάρδα και τους Mexican Institute of Sound. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως ακριβώς το ακούσαμε, έτσι το έπαιξε στο Coachella ο David Byrne πριν από μερικές εβδομάδες, το Coachella Son. Και είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσουμε και στο ξέφωτο του Πάρκου Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την 21η Ιουνίου, εκεί που θα εμφανιστεί την Κυριακή 21η Ιουνίου ο σπουδαίος David Byrne με ένα πολύ εντυπωσιακό σοου. Το είδαμε το σοου, φαντάζομαι είναι αυτό ακριβώς το σοου που έκανε και, και στο Coachella στην Καλιφόρνια, στο Who is the Sky Tour που είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με όλα τα κλασικά τραγούδια φαντάζομαι των Talking Heads και φυσικά κομμάτια από στο Who is the Sky Tour που είχε ξεκινήσει το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, με όλα τα κλασικά τραγούδια φαντάζομαι των Talking Heads και φυσικά κομμάτια

Αυτός λοιπόν είναι ο Teddy Swims και όχι ο Teddy Burns που είπα πριν. Teddy Swims που θα εμφανιστεί και στο μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται, το καλοκαιρινό CMA Festival στην, στο Νάσβιλ, απ' άκρη σ' άκρη του Νάσβιλ, με αποκορύφωμα το μεγάλο live που δίνουν κάθε φορά στο Nissan Stadium. Εκεί μαζεύονται πάνω από 90.000 άνθρωποι και γενικά όλες αυτές τις μέρες, 4 με 7 Ιουνίου γίνεται το CMA Summer Fest, το οποίο είναι εντυπωσιακό γιατί είναι σε όλη την πόλη στημένες σκηνές, stages και live από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, όπου και να περπατήσει, σαν τη Νέα Ορλεάνη, σαν το New Orleans Jazz Heritage Festival που γίνεται στη Νέα Ορλεάνη, ακριβώς το ίδιο πράγμα, με ήχους, με μελωδίες, τα πάντα, και όχι μόνο από την country μουσική, με καταβάση βέβαια από την country, αλλά τα πάντα μπορεί να ακούσει κανείς τα πάντα. Όλα αυτά για τον Teddy Swims που θα εμφανιστεί και είναι σε περιοδία. Αυτό που διάβαζα σήμερα και έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ ωραίο, είναι ότι διάβαζα μια είδηση στο Rolling Stone και με μια πληθώρα καλλιτεχνών. Εκεί είχαμε μόνο 2-3 ονόματα πριν από λίγη ώρα που είχα μπει στο επίσημο πρόγραμμα για αυτό που ανακοίνωσε ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine, για ένα live πρωτοβουλία του που δημιουργεί ο ίδιος με τίτλο Power to the People Festival. Είναι μία μέρα, 3 Οκτωβρίου, στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, στο Maryland. Εκεί λοιπόν θα εμφανιστεί ο Tom Morello με μία ημέρα ακτιβισμού που ονομάζεται The Spirit of Activism, Creativity and Hope, δηλαδή ακτιβισμός, δημιουργικότητα και ελπίδα. Και είχαν ανακοινωθεί 3 ονόματα μεγάλα. Τα λέμε μεγάλα. Μιλάμε για το Springsteen, για την Baez και για τους Foo Fighters. Όλα αυτά λοιπόν το δημιουργεί ο Tom Morello, τον Rage Against the Machine. Ο ίδιος στη σελίδα του φεστιβάλ λέει ότι είναι ένα live μη κομματικό, μονοήμερο, μια εκδήλωση στο Meriwether Post Pavilion στο Columbia, που αφορά τη δύναμη που έχουν οι καθημερινοί άνθρωποι όταν ενώνονται μέσω της μουσικής, της τέχνης, της κοινότητας και της δράσης για να δημιουργήσουν τη χώρα και τον πλανήτη την ημέρα των εκλογών, έτσι το θέτει ο ίδιος, δηλαδή and beyond election day και μετά από αυτήν. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική

Και γίνονται πάρα πολλά live με πρωτεργάτη το Springsteen σε μια εντελώς πολιτικοποιημένη τουρνέ που κάνει αυτή τη στιγμή. Να μου πεις, ο Springsteen όπου και να τραγουδήσει έχει μέσα στο live set του πάντα στοιχεία πολιτικοποιημένου καλλιτέχνη, και αυτό το ξέρουμε όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70 που έχει ξεκινήσει να κάνει live. Παρ' όλα αυτά, ο Μορέλο λοιπόν, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος που είναι ακτιβιστής, έχει πάντα τη δύναμη και θεωρεί ότι το rock and roll, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η ελευθερία αφορούν όλο τον κόσμο, και αυτό είναι το λεγόμενο power to the people. Ενώνεται λοιπόν και μαζεύει με λίγο πολύ τους φίλους του, και εκεί όπου είχα μείνει με τους Foo Fighters, το Springsteen και την Baez, βλέπω μέσα και τον Jack Black, βλέπω και τους Cypress Hill, βλέπω και την Brittany Howard και τον Dave Matthews, όλο τον κόσμο, Linda Lindas, DMC, The Neighborhood Kids, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο, έτσι, εξαιρετικό live που σιγά που δεν θα ήθελα να μπουν όλοι οι φίλοι του Μορέλο και όλοι οι φίλοι των φίλων, που ανακοινώνεται λοιπόν, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε όλο αυτό το live. Και το Matt Cameron, βλέπω το Soundgarden, πρώην μέλος των Pearl Jam, και όλους λοιπόν τους φίλους και γνωστούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Springsteen. Όταν παρέα με τον Zach Bryan πέρυσι τέτοιο καιρό στο New Jersey έπαιξε παρέα με τους Kings of Leon, μοιράστηκε τη σκηνή σε 150.000 ανθρώπους και τραγούδησαν όλοι μαζί το Atlantic City.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ζακ Μπράιαν πάνω στη σκηνή με, τους Kings of Leon και τον Bruce Springsteen. Τους είχε καλέσει ο Springsteen να τραγουδήσουν σε αυτό το live που έδωσε πέρυσι στο σπίτι του. Ξέρετε, πάντα ο Springsteen όταν θέλει να δώσει το μήνυμα, αυτό ακριβώς που θέλει να πει, ξεκινάει να το πει πάντα από το σπίτι του, από το hometown. Και το hometown του Springsteen είναι το New Jersey. Κάποιοι λένε ότι το σπίτι και ο συναυλιακός χώρος που τον ορίζει, αν θέλετε, και τον εκπροσωπεί, είναι το Garden στη Νέα Υόρκη, το Madison Square Garden. Νομίζω δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην τραγουδήσει, που να μην θέλει να τραγουδήσει το Madison Square Garden. Για το Madison Square Garden δεν είναι απλά ένα γήπεδο, το γήπεδο των Knicks. Το Madison Square Garden είναι η Μητρόπολη των live στην Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να θέλει να πάει να τραγουδήσει κάπου και να μην πει ότι έχω τραγουδήσει αν μην και μία φορά έστω στον Garden. Τι να ρωτήσουν τον Billy Joel που έχει τραγουδήσει 154 φορές στον Garden. Εν πάση περιπτώσει, ο Ζακ Μπράιαν ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τον κάλεσε ο Springsteen. Ο ίδιος είναι λάτρης και έχει κλείσει τα 30 μόνο, βάζοντας τον ήχο του την alternative country, την Αμερικάνα. Αλλά όταν κάποια στιγμή πριν από 2 χρόνια συμμετείχε, από τις σπάνιες φορές που συμμετείχε ο Springsteen σε δίσκο καλλιτέχνη, και αυτό ήταν ο Ζακ Μπράιαν, φυσικά του το ανταπέδωσε με την καλή έννοια, τον ανέβασε πάνω στη σκηνή, τραγουδήσανε παρέα και με τους Kings of Leon. Springsteen λοιπόν, όλη η υπόλοιπη παρέα και ο Tom Morello, που ούτως ή άλλως Tom Morello τον θεωρούν μέσα σε εισαγωγικά και μέλος της E Street Band, γιατί είχε κάνει και περιοδία μαζί με το Springsteen και με το ασύλληπτο Ghost and Tom Joad πριν από χρόνια, με αυτό το solo που έχει μείνει στην ιστορία, αυτό το δεκάλεπτο, 12 λεπτό live που είχαν δώσει καλή ώρα στον Garden. Και όλα αυτά τα πράγματα θα εμφανιστούν στις 3 Οκτωβρίου. Και αν ξέρετε, σημαδιακή ημερομηνία, αν θυμάστε, κάποτε στην Ελλάδα, 3 Οκτωβρίου του 88, έγινε το Amnesty International Tour. Ήταν εδώ ο Springsteen με τον Gabriel, τον Yusunu Ντούρ, την Tracy Chapman, τον Νταλάρα και όλα τα άλλα παιδιά, τότε σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο, από τις 4 ώρα το απόγευμα μέχρι τη 1-1,5 ώρα το πρωί, να μην ξέρουμε πραγματικά πώς μας λένε τότε με όλα αυτά τα τραγούδια και με την Tracy Chapman για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιας και λέμε για ημερομηνίες και για live, για ένα συναυλιακό καλοκαίρι που στην Αθήνα είναι πάρα πολύ ζεστό και πολύ γεμάτο.

Summer Wine, αυτές είναι οι Hazeldine, από τις πρώτες μπάντες που έπαιξαν alternative country στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 και διασκεύασαν εξαιρετικά το Summer Wine. Και εμείς με τον Mark Knopfler πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
7: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ιλουμινάντο, Αμπάρο Σάντσες, Καλέξικο και Γκάμπι Μορένο από το 2017. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά και όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στην Αθήνα, είτε είστε εκτός Αθηνών, είτε είστε στο εξωτερικό, ακούτε πάντα τον κόσμο. Και ξέρετε γιατί, έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. Και αυτός είναι ο Μόμπι. Στην Αθήνα, 1η Ιουλίου.

2-10-60-60-64-29. Το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος, κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και αύριο μας ακούτε και ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε και το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο, με δωρεάν είσοδο με τη Ροζάνα Μαϊλάν και με Latin Music Spirits και με τους ήχους και τις μελωδίες από την Κούβα και όχι μόνο. Δωρεάν είσοδο μετά τις 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο στο Roof Stage στο Καζάρτε. Αύριο θα είμαστε δεύτερη μέρα live στην Τεχνόπολη για τα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, εκεί που συμπληρώνονται και 25 χρόνια φέτος από την δημιουργία και από τον κόσμο. 93,6 πέφτουν φέτος και το Jazz Festival, αλλά και τα 25 χρόνια του κόσμου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές πάντα βγαίνουν και οι νέες κυκλοφορίες. Περιμένω λοιπόν αύριο και περιμένουμε όλοι να ακούσουμε και το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, το Dream Chaser, το οποίο είναι το 71ο, καλά ακούσατε, solo άλμπουμ του Willie, που έκλεισε πριν από ένα μήνα τα 93 και πάει στα 94 και βγαίνει και σε περιοδεία. Και μου κάνει έτσι ενδιαφέρον ιδιαίτερα και αίσθηση, περιμένω να ακούσω αυτό το τραγούδι που έχει γράψει η παρέα με τον Bob Dylan, το I Can Read Your Mind. Δεν έχει κυκλοφορήσει, δύο σίγγλ μόνο έχει βγάλει, το Fly Away και το Dream Chaser το μόνιμο. Ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι με τον Dylan που έχει να γράψει με τον Dylan τραγούδια μαζί από το Across the Borderline, δηλαδή από το 1993, δηλαδή πριν από 33 χρόνια ακριβώς έγραψε με τον Dylan ένα τραγούδι ο Nelson. Αυτό θα το ακούσουμε όχι αύριο, γιατί αύριο είναι Παρασκευή, θα μας τον γκάζει, όχι τη Δευτέρα, γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, θα το ακούσουμε λοιπόν την Τρίτη. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε κάτι από τα όχι τόσο παλιά του, να διασκευάζει With a Little Help of My Friends ο αιώνιος έφηβος Willie Nelson.

Is the jazz. Έτσι, είναι μια προθέρμανση, όπως μας λέτε πολύ σωστά, για αύριο, για την βραδιά της jazz, για το jazz festival που συνεχίζεται στην Τεχνόπολη στο Γκάζι. Εδώ από τον Brian Jackson, τον ακτιβιστή, μουσικό, τραγουδοποιό, συνθέτη και ακτιβιστή Brian Jackson, που είχαμε την χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά πέρυσι στη χώρα μας.

Μπραζίλ, Μπραζίλ. Αυτός είναι ο Ραούλ Μαλό. Ο Ραούλ Μαλό που λείπει σε πάρα πολύ κόσμο. Με τα τραγούδια του, με τις μουσικές του, με τον χαρακτήρα του και όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε πολλούς καλλιτέχνες, μουσικούς, σε ανθρώπους της τέχνης και το λέω αυτό με αφορμή τη νέα σειρά που εγκαινιάζουμε, που ετοιμάζουμε για τα νέα podcast που ετοιμάζω με τίτλο Let's Talk About Music. Είναι νέα σειρά podcast που από εβδομάδα με το καλό μπορείτε να το ακούσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα Erteco On Demand, όπου στο πρώτο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, θα φιλοξενήσουμε, μάλλον φιλοξενούμε, τον παγκόσμιο συνθέτη, στιχουργό, ενορχιστρωτή, τον Desmond Child. Desmond Child είχαμε μιλήσει πριν από καιρό, είχαμε μιλήσει στην κυριολεξία Εφόλης της Ύλης, βρέθηκε εδώ αυτές τις μέρες, είναι εδώ αυτές τις μέρες, με αφορμή την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, το Living on a Prayer, Big Songs, Big Life, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Libby Publications και μεταφράστηκε και στα ελληνικά και μιλήσαμε για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε, γιατί ο Desmond Child δεν είναι μόνο ο γνωστός Living on a Prayer και ο επιστήθιος φίλος του ο Bon Jovi. Bon Jovi είναι ο νονός των παιδιών του, έχουν άλλη σχέση με τον Bon Jovi και με τον Ρίτ Σαμπόρα, αλλά μιλήσαμε για τα χρόνια της Κούβας, πώς έφυγε από την Κούβα, τι σχέση έχει με τη θρύλο της κουβανέζικης μουσικής, με την Όλγα Γκιλιότ, την οποία την είχαν αποκαλέσει στην Κούβα η μεγαλύτερη τραγουδίστρια της δεκαετίας του 40 και του 50, η Τζούντι Γκάρλαντ της Κούβας. Έτσι τη λέγανε την Όλγα Γκιλιότ, ήταν θεία του. Για τη φιλία του με τον Ραούλ Μαλό, που μόλις ακούσαμε, ήταν μαζί πολλοί φίλοι στο Νάσβιλ. Ήταν φίλοι, γιατί είχε σπίτι στο Νάσβιλ και ο Μάλο, αλλά έχει σπίτι και ο Desmond Child, ανεξάρτητα εάν μεγάλωσαν και οι δύο στη Φλόριδα. Τι έκανε ο Ραούλ Μαλό, γιατί ήταν κολλητοί φίλοι και τι προσέφερε ο ίδιος στη Φλόριδα και γενικά στην Αμερική και στην κουβανέζικη μουσική κοινότητα, για την ομοφιλοφιλία του, για το τρόπο που έβλεπαν εκείνη την αποδοχή των φίλων σε συντηρητική Αμερική της δεκαετίας του 80 επί προεδρίας του Ρίγκαν, για το Studio 54, για τους Kiss. Έχετε να ακούσετε φοβερά πράγματα, τι έχει πει για τον Bad Bunny, για την Janis Joplin που την είδε, για το Hendrix, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα, για την Ελλάδα. Όλα αυτά στο νέο podcast που θα κυκλοφορήσει, θα τα μάθετε τις επόμενες μέρες. Απλά το λέμε με αφορμή το Ραούλ Μαλό με τίτλο Let's Talk About Music. Με την ζωή του Desmond Child και με μια συνέντευξη που έδωσε, που μιλήσαμε για όλες τις στιγμές που τον διαμόρφωσαν, όχι μόνο που διαμόρφωσαν την καριέρα του, αλλά και τον ίδιο ως άνθρωπο, ο οποίος λατρεύει πραγματικά την Ελλάδα.

αυτό είναι το στόπ. Αυτή είναι η Λουίσα Κόρνα, η ηθοποιός, η Ιταλίδα από την Νάπολη. Και εγώ κάπως έτσι σκέφτηκα να ξεκινήσουμε εδώ με την παλιά επιτυχία της Sam Brown, το στόπ, στον κόσμο στους 93,6. Πάντα παρέα με τον Παπιδούκαρο, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Και αυτή είναι η Μαρι Φλόρες από τη Βραζιλία.

Eli Michaels Affair, παρέα με τους Black Thought. Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι το Jackson, μέχρι το Tennessee. Πάμε να συναντήσουμε την Valerie June. Valerie June έκανε μια εξαιρετική διασκευή σε ένα παλιό κομμάτι των Duran Duran, παρακαλώ. Ordinary World, βεβαίως.

Cosmos Classic.

Αυτή είναι η Τζάμπα, αυτή είναι η Μαρί Ντελμάρ Μπονέ. Την είχαμε μάθει και είχε γίνει φυσικά γνωστή σε όλους μας με την Πατατό Σαμπάο και το Λος Μουτσάτσος Ντέμι Μπάριο με τα αγόρια της γειτονιάς μου. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Λούπε Φιάσκο και Daydreaming.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάν, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Σας αφήνω με τον μελωδικό Quantic και τους Combo Barbaro, όπως ακριβώς το ερμήνευσαν ζωντανά στο Παρίσι το 2008. Αυτό το απίστευτο, εξαιρετικό Λίντα Μορένα. Ο Μπάμπης Λουκάρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Αύριο ραντεβού από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μετά τις 8 το βράδυ, ζωντανά στο 25ο Athens Jazz Festival. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο στην Τεχνόπολη, σε μία από τις πολύ δυνατές ξένες ημέρες αυτού του εξαιρετικού φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει φυσικά μαζί με τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, μια σπουδαία μπάντα αυτή που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή Creedence Clearance Revival, ο John Fogerty κλείνει τα 81. Η Kylie Minogue κλείνει τα 58. Και η Gladys Knights που θα ακούσουμε αργότερα τα 82. Χρόνια πολλά. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5 28 Μαΐου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον Νίκο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Kylie Minogue στον αέρα εδώ μαζί με τον Jules Holland. Στο γνωστό Should I Stay or Should I Go των Clash. Αλλά με άλλο ύφος. Φαινάζει.

Σαν σήμερα γεννιέται ένας Αμερικανός μπλουζίστας, συνθέτης, στιχουργός, αλλά και πρωτοπόρος και ένας άνθρωπος ο οποίος επανεφύβρε τα jump blues, west coast blues, electric blues, T-Bone Walker.

ακούσουμε και άλλες επιτυχίες του Tim Walker. Αυτό ήταν το You Don't Love Me. Φανταστείτε ότι η πρώτη ηχογράφηση έκανε το 1929 για την Columbia Records. John Cameron Fogerty κλείνει πας σήμερα το 81, αυτός ο Αμερικανός μουσικός. Goodbye, Joe. Μαζί με τον αδερφό του Doug Clifford και Stu Cook ίδρυσαν μια θρυλική μπάντα, Creedence Clearwater Revival. Έδωσε ένα τζαμπαλάγια.

Λοιπόν, και μπείτε στο site της Gladys Knights και βεβαίως υπάρχουν show dates, βεβαίως στο 82. Σήμερα το βράδυ είναι στο Houston μαζί της Kitchaka Khan. Και σχεδόν κάθε μέρα στην αυλία. Στην Αμερική βεβαίως. Μια καλοκαιρινή τουρ μέχρι και τον Οκτώβριο. Βλέπω εδώ Τσιντσινάτι, Ντιτρόιτ, Ατλάντικ Σίτι, Νάσβιλ.

Λοιπόν, όσοι ακούγατε και τον Πέτρο πριν, θα σας έλεγα ότι αύριο το ραντεβού μας είναι στην Τεχνόπολη. Athens Jazz Festival. Επετειακή διοργάνωση 25 χρόνια, το πιο παλιό φεστιβάλ μουσικής της πόλης αλλά και της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Πέτρος από νωρίς, έχω κανονικά στις 10, θα είμαστε εκεί και άλλοι συνάδελφοι. Παραγωγή εδώ του Κόσμος, να σας μεταφέρουμε τον παλμό της jazz.

Λοιπόν, αύριο το βράδυ στην Τεχνόπολη στις 9 ανεβαίνουν οι Link από τη Λιθουανία. Στις 10 η Irene Reid Quartet από την Ισπανία. Και στις 11 Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Να υπενθυμίσω ότι παρουσιάζει το φεστιβάλ κάθε βράδυ ο δικός μας Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος σίγουρα μετά το φεστιβάλ θα έχει και μια άλλη οπτική και άποψη πάνω σε όλα αυτά τα act που ακούει κάθε βράδυ, γιατί είναι εκεί. Και μην ξεχνάτε το Σάββατο 30 Μαΐου το πάρτι του κόσμου. Για όσους δεν φύγουν από την πόλη, θα κάνεις έστειλε το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε όλοι εκεί, οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα είμαστε πάνω στο roof stage, στον Gazarte.

Και για αυτό το πέμπτο πάρτι έχουμε καλέσει τη Ροζάνα Μαϊλάν για την 11μελή ορχήστρα της. Ένα Latin party. Η Ροζάνα κατάγεται από την Κούβα με μια πολύ ωραία δυναμική φωνή και πολύ ωραία και εκρηκτική σκηνική παρουσία. Σίγουρα θα χορέψουμε, θα περάσουμε ωραία. Είστε όλοι καλεσμένοι. I feel good. Gorillas μέχρι τις

0: Κόσμος 93,6.
1: Armand Hammer, 6 Ιουνίου στο Gazarte Ground Floor. Το hip hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος.

ντουέτο από την Πορτογαλία, Μάρο και Άννα Μουρά. Και βεβαίως ακούσατε μια πολύ γνωστή μελωδία, όπως και εδώ η Creedence Clearwater Revival τραγουδούσαν Marvin Gaye.

Μια συνεργασία των Κράμπινγκ μαζί με τον Quantic, ένα ψυχεδελικό Green Onions ακούσαμε. Και έχει τη Lily Wood. Lily Wood and the Prick. Δηλαδή Νίλη Αντιντά και Μπενζαμά Κοτό. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησα πριν πολλά χρόνια, Invisible Friends, My Best.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Limi από την Ταϊλάνδη.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι.

ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Τρίγκεμφίγκερ, ο οποίος τραγούδησε διαφορετικά του I Follow Rivers. Κύλη και λύ έρχεται όμως το ηρώδιο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η 28 Μαΐου. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας από την Τεχνόπολη, από το Athens Jazz Festival, για να γιορτάσουμε μαζί του 25 χρόνια. Περάστε μια βόλτα, είναι καταπληκτικές οι βραδιές εκεί. Kylie Minogue, η οποία κλείνει σήμερα το 58. Στο καταπληκτικό slow, Μπάμπης Δούκαλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Η συνεργασία του Φρέντε Γκέρ μαζί με τον Μπογκαγιάρ. Σε ένα πολύ ωραίο Adore You. Και από εκεί σε μια καινούργια κυκλοφορία, το βινίλιο και η μουσική κυκλοφορία επίσημα αύριο. Ο λόγος για τον Dan Livers ή αλλιώς Danalog, παραγωγός από το Λονδίνο, παίζει σύνθια στην παρέα των δεκάμε της Camel, στην παρέα των Soccer 96, παραγωγός για το άλμπουμ των Snape Uncles.

Μπαίνω λοιπόν με το Mobius Triptych από το Danalog Teleportation, το οποίο κυκλοφορεί αύριο.

Επαναλαμβάνω, ένα άλμπουμ με τίτλο Teleportations από τον Dan Levers. Υβάστουνε το Λονδίνο, πάρα πολλά σύνθια γύρω του. Ένα εξαιρετικό εξώφυλλο, ένα άλμπουμ το οποίο το ακούς ολόκληρο, γιατί το ένα κομμάτι συμπληρώνει το άλλο. Και όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη μουσική την ώρα που τη γράφει. Αυτή η τηλεμεταφορά του υποσυνείδητου, όπως λέει, και του σώματος σε κάποια άλλη διάσταση. Και εύκολο να το βρείτε. Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google,

0: Κόσμος 93,6.
1: Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Walker τραγουδά Billy Withers, The Same Love That Make Me Laugh, Make Me Cry. Δεξιοτέχνης της ηλεκτρικής κιθάρας, παίζει αμερικάνα, blues, jazz. Έχει κυκλοφορήσει 10 άλμπουμ. Και επιρροές του τι θα είναι, BB King, Ray Charles και την Bob Walker που ακούσαμε νωρίτερα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο.

εκπληκτική φωνή που θυμίζει σόουλο παλιό. Μία ανακάλυψη του Αντριάν Κεσάντα από τους Black Pumas που το έκανε και την παραγωγή του άλμπου. Λέω ότι ο Άγιο είναι Γάλλος και μιλάει εξαιρετικά αγγλικά, αυτό είναι το τρομερό. Και Outsider είναι το άλμπουμ, το οποίο είναι εξαιρετικό όλο. Κάτι καινούργια για το τέλος. Εμείς θα τα πούμε αύριο από την Τεχνόπολη και στο πάρτι μας το Σάββατο, είστε εδώ. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, είπαμε, από την Τεχνόπολη. Λούκα Σάπιο, On the Dark Shadows. Ιταλία εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Οίκος Αντοχής, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Οίκος Αντοχής, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

0: μόνο σίγουρο, φίλες και φίλοι, είναι πως όταν θα κουραζόμαστε και δεν θα αντέχουμε πολύ, τα γυρνάμε στα κλασικά. Έστω και σε αυτά που είναι μεταμορφωμένα ξαφνικά. Ο DJ Dice ρίχνει μια ζαριά, πιάνει να ρημιξάρει αυτή την τεράστια άγρια βόλτα που πριν από χρόνια κατέγραψε ο Lou Reed. Τώρα πως αυτά έρχονται από τη Δανία, ένας θεός το ξέρει. Το σικλάκι πάντως κυκλοφορεί με τίτλο When I'm bored, I change color. Όταν βαριέμαι, αλλάζω χρώμα. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ.
1: Are you coming to the tree?
0: Καλώς ήρθατε πάντως στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις δικές μας ιστορίες. Και ένα hanging tree που παραμένει στο χρόνο και έρχεται ως rebel remix. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και η Thievery Corporation αμετανόητη φτιάξαν πριν από χρόνια τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βαβυλώνας και ο Αλμπάσμα έσκασε με το γνωστό edit. Όλα τα θυμόμαστε. 25 χρόνια κλείνει ο κόσμος μας, 25 χρόνια μουσικές, 25 χρόνια ταξίδια. Παρτάρουμε το Σάββατο, ελεύθερη είσοδος, στον Καζάρτε θα βρισκόμαστε με πολύ ωραίες μουσικές.

Ο Αντούς πάλι έρχεται από το Λος Άντζελες και αγαπάει λίγο τη ρέγγε. Παίρνει το πρώτο νταμπάρισμα του Sound The Alarm και το μεταμορφώνει σε Ελένη. Προφανώς η ωραία Ελένη παίζει.

αρέσει ο Selector Dub, έστω και ναρκώτικ, τι να κάνουμε, ο οποίος θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Να και ένας που θέλει να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί. Let's spend some time together.

Μας αρέσουν οι αυτοσχεδιασμοί, μας αρέσει και η τζαζ, μας αρέσει και ο Μάρκους Γκάρβι. Εδώ η Πάμελα Σμάλα Wise έρχεται με υπέροχα πνεύματα. Kindred Spirits ήταν το άλμπουμ που ηχογραφούσε στην Tribe Records ή αλλιώς Rebirth και συγκαταλέγεται στη τζαζ πλευρά της ζωής. Και έτσι φτάσαμε πολύ να θυμηθούμε τι έκαναν οι προγονείς μας για να βρισκόμαστε εμείς εδώ. Μάρκους Γκάρβι είναι το κομμάτι.

γυρίζοντας θα βρω αυτόν τον μεγάλο σαξοφωνίστα, τον Archie Shepp. Γιορτάζουμε τη jazz, γιορτάζουμε τις μουσικές της. Down Home New York είναι το κομμάτι.

Τις τελευταίες ώρες είναι και ο κύριος Γιακούμπ, ο οποίος έρχεται ως Νίτσαμ Γιακούμπ, μένει στο Λονδίνο, Αιγύπτιος που έχει ζήσει στην Αμερική, παραγωγός DJ, μένει στο Σαντιέγκο. Διασκεύασε τον Φέλα στο Water No Get Enemy και το είπε κουμπιά.

Καλλιέργητες ανοίγει. Εδώ προκύπτουν οι Vikings της Γουαδελούπης και όλα τα κομμάτια που ηχογράφησαν πριν από χρόνια. Ambience Vikings είναι το κομμάτι.

Παραμένουμε στη Γουαδελούπη, γιατί εννοείται είναι πανέμορφα. Disc Debit International είναι η δισκογραφική με έδρα βεβαίως τη Γουαδελούπη, που στέλνει στη Strat Records με έδρα τη Γερμανία τις μουσικές που έρχονται από εκεί. Εννοείται το ταξίδι παίζει το ρόλο του. Και εδώ το κομμάτι, η κομματάρα, έρχεται με τίτλο «Elan Mizé».

μένουμε σε αυτό το oriental mood και να δούμε πού ακριβώς θα μας βγάλει. Είμαστε στο 40 παντάρι, που πριν από χρόνια δημιούργησε ο Άρτη Μπαρσαμιάν μαζί με την ορχήστρα του. The Enchanting Melody, όχι αστεία.

0: next number, I'd like to return to the classics.
1: Αυτό εδώ το κρύβω καλά στα ζερταράκια μου, ένα ντάνσα νέγκρα με το κλαρίνο του Λούτσο Μπερμούδες που έρχεται από την Κολομβία, και αυτό το συγκεκριμένο ρεμιξαρισμένο ποιος ξέρει πού και γιατί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: I'm waiting for my man.
3: Καλωσορίσατε αν μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τον άνθρωπο. I'm waiting for the man που λέγε και ο Lou Reed. Ο Keith Richards όμως έρχεται με παράπονο απέναντι στο φίλο του που έχει χρόνια να τον δει. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του πώς περιμένει κανείς.

καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς. Εδώ είμαστε στο τσαρδί μας, τον Νίκο μας αντέχοντας. Τώρα πώς, ένας θεός το ξέρει. Αλλά και οι Rolling Stones λίγο, διότι βγάλαν καινούριο άλμπουμ και είπανε ξένες γλώσσες. Foreigner Tongues νομίζω λένε το άλμπουμ τους. Και εδώ μας εξηγούν πώς έχουν τα πράγματα. Και παρόλο που είναι και Rolling Stones, λένε Rough and Twisted, για να μην λέμε.

0: The name of the song. Bad Luck City.
1: Και μιας και ακούσαμε τους Black Keys και περάσαμε υπέροχα, να φτάσουμε και στην κομματάρα που θέλουμε, να, αν γινόταν, να την ακούμε στο repeat. Bad Luck City και R.L. Burnside.
2: Oh Lord, not a lot of people don't know about that.

Ρόμπερτ Φίνλεϊ πριν από χρόνια δεν ήταν και τόσο γνωστός. Τώρα όμως τα έχει καταφέρει μια χαρά. Έχει μπει στην παρέα των Black Keys που λέγαμε νωρίτερα. Έχει πάει στη Νέα Ορλεάνη και αυτός, ηχογραφεί στον Dan Auerbach. Είναι και παραγωγός του. Το έχει, για να μην λέμε και πολλά. Το έχει. Το έχει και εμείς το χρειαζόμαστε. You got it and I need it. Από την αλμπουμάρα του Robert Finley, με τίτλο Blues by You.

θέτει παρέα. Άμα κάνεις καλή παρέα, αυτά προκύπτουν. Junkyard Dog είναι το κομμάτι που έφτιαξε ο Κέρμο με τη βοήθεια του δάσκαλου του, του Τάσμα Χάλ.

τα πολύ ωραία. Ευτυχώς υπάρχουν και οι φίλοι, στέλνουν τραγουδάκια. Ο Brian Kennedy, αλλά όχι μόνος του, είναι και ο Boy George μαζί του, οι οποίοι φτιάξανε την Dub Super συλλογή, και εκεί μέσα κρύβεται και το Things Are Gonna Change.

κόσμος για να ζήσει. Βάντα Κενία είναι εδώ από την Αφρική, έρχεται με ένα Αφρικα 5.000 ετών κομμάτι. Ελ Κατερέτε είναι το κομμάτι της, το οποίο και αντλώ από τη συλλογή Vampy Soul. Το οποίο και αντλώ από τη συλλογή Vampy Soul.

Να ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση, για τις μουσικές, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα, για όλα. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή. Μην ξεχαστείτε το Σάββατο που δεν θα φύγετε. Θα έρθετε στο πάρτι μας, εννοείται. Ελεύθερη είσοδος, ωραίες μουσικές στον Καζάρντε Ραντεβού. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κοσμοσradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

J'aime ta couleur café.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα